0: άλλη μια.
1: Ένας κόπος.
0: Στάλα, στάλα.

κόβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα

γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με μάτω.

ξενογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις κάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

αγόρι που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 99,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του InKefalonia για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr, inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών, με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Αυτοί που φεύγουν.
2: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
1: Σφυγούν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μην φανούν.
3: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε. Σας αφήνουμε μόνοι σας να το ευχαριστηθείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
2: Για αυτούς που μένουν.
3: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
2: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
4: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
2: Και αυτούς που φεύγουν.
5: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
2: Και αυτούς που μένουν.
3: Ένα φάντασμα πλανέτε πάνω από τη Βουλή.
2: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
6: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
7: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
2: Αυτοί που φεύγουν.
1: Έτσι είναι, Αμαλία μου, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Όπως πολύ σωστά λέει το τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
8: Μεγάλη στεναχώρια έχω. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, αφού τόσο προσπαθήσαν να κάνουν αυτό το κόμμα, την αριστερά εννοώ, και θέλανε τόσο πολύ να μείνουν, γιατί φεύγουν.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
8: Ποιες συνθήκες είναι διαφορετικές?
1: Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όταν είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης. Για τότε, αυτό λοιπόν αποχώρησαν
8: και
1: τότε.
8: Και δεν γυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φύγανε για τον Κασελάκη και τώρα δεν έχουν θέμα.
1: Γιατί όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
8: Α, τον έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι για άλλο κύκλο.
1: Έτσι διαπιστώνουν τουλάχιστον.
8: Ξέρεις, λίγο, έχω μπερδευτεί. Όσοι κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και σε συγκεκριμένους χώρους, θυμόμαστε. Συμφωνούσαν, θέλαν ή δεν θέλαν κάποιοι από αυτούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί και να φύγει, να κάνει στην άκρη Αλέξη Τσίπρας. Ρωτώ.
1: Α, αυτό εγώ δεν το ξέρω.
8: Α, δεν το ξέρεις.
1: Εμένα μην με βάζεις αυτά.
8: Όχι, δεν σε βάζω εγώ σε αυτά. Λέω, ερωτήματα θέτω. Λέω, και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
1: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
8: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ή θα πάνε όλοι?
8: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Χτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
1: Ναι, γιατί να πούμε ότι παρέδωσε η κυρία Χτσιόγλου είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
8: Και την πήρε ο κ. Δραγασάκης.
1: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι.
8: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Χτσιόγλου, που ήταν και νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας, ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ, τώρα αν αυτό εκείνη αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα Ελλάς, δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
8: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι σταδιακά θα γίνουν δηλαδή θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα οι παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα και προσώπου τύπου. Άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
1: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε, είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 και τα λοιπά.
8: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
8: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που παραιτήθηκε και από βουλευτής και τα λοιπά, και με αυτό έχει να κάνει ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα, και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πόσο όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
1: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
8: Ανεξάρτητος όμως.
1: Ανεξάρτητος, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
8: Βεβαίως.
1: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
8: Και μετά είναι συνέχεια.
1: Ακριβώς.
8: Να πούμε πια ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη, κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο. Έτσι, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ο ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
1: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
8: Δεν υπάρχει
1: δηλαδή,
8: αυτό το πράγμα.
1: Αυτός ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται της διάσπασης, δηλαδή πραγματικά.
8: Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
1: Για αρχή, λοιπόν, είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
7: Όπα! Όπα, τέτοια! Ένας-ένας!
1: Ένας-ένας, παιδιά, με τη σειρά. Από την άλλη, το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
8: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
9: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική του έδρα. Τελεία.
10: Δεν έχει, κυρία
9: αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
8: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία. Μου λέει μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στο Τζίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία άνοικαν. Ανήκαν, συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις, μάλιστα το κόμμα σου για να λάβει τη διαβουλεύση της χώρας να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλ Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
11: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και πισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθεστάκια στους ηθαγενείς.
1: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
8: η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Α, και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα για αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
8: ποτέ
1: δεν
8: είναι.
1: Δύο...
8: Ναι, δεν είχε. Δηλαδή, δεν είδε και ακούσε την είσοδο του, έκανε στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, σου λέει φύγαμε. Κάναμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
1: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
8: Ναι.
1: Ναι, λέει, σε συνεργασία.
8: Α.
1: Με τη Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
8: Ποιανού.
1: Εδώ τώρα έχουμε άλλα θέματα.
8: Για πες μου.
12: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα μετράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω μνημόνιο. Mm. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε το σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νότια Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
8: Φιλόξενα.
1: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου. Παιδιά.
8: Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
1: Φυσικά και υπάρχουν.
8: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Φυσικά.
8: Η κυρία Αχτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια. Αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ. Άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και όχι δημοσίως κριτική. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
8: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
1: Και διαφορετικές και οι πολιτικές ανάγκες.
8: Έτσι είναι, ανάγκες ακριβώς και βεβαίως καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα αυτό, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη Λιμνικό μου, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
8: Γιατί
1: θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα.
8: Ακριβώς.
1: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
8: Ακριβώς.
1: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
8: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
8: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος κυρίου Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπηρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που λέμε στην γκρίζα ζώνη. Έτσι. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα, έχουμε ξαναδεί, να έχουν έτσι μια φόρα γιατί είναι νέα κόμματα και ως πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost και μετά να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκοκα χθες.
8: Ναι, έχει ωραία φρούτα. Ωραία φρούτα.
1: Πήρα βερίκοκα 2,5 ευρώ. Το κεσεδάκι, έτσι.
8: Ναι.
1: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
8: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της.
8: Ναι, όπως έχει πάει στη Λάρισα, τα έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
1: Φυσικά.
8: Να πούμε καλή επιτυχία καλή σε επιτυχία. Όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
8: Αρχαία. Μ' αρέσουνε. Λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακαιρματισμός δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνεννοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντιπαλωδέως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι. Σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτόν τον πόλο, το αντιπαλωδέως της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον πρόεδρο.

0: Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις που ο καθένας κάθε λίγο και λιγάκι είχε και μία διαφορετική άποψη. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο, επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε, θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
1: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Μεγάλα. Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
2: Άκρως ανησυχητική η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2% που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
3: Πολύ χαρήκαμε.
2: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3%. Τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%. Όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
4: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
0: Άκουσες τη δήλωση ο Φάμπιος ο Πανέτας?
1: Τι είπε ο Πανέτας?
0: Δεν άκουσες?
1: Όχι.
0: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
1: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
0: από
1: σου
0: από τις αρχές του 27?
1: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δανειό σου και το δανειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν πλέον, λέει, όπως γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ
0: καλά,
1: πιο πάνω.
0: Εμείς είμαστε πολύ λάθος, ναι, παιδί μου. Είμαστε τρίτοι.
1: Ναι, είμαστε τρίτοι. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11% και τροφίμων και τα λοιπά.
0: Καύσιμα κυρίως.
1: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ παιδιά δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε δώσει το δάνειο παραπάνω. Πολύ παραπάνω, τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και τα βγάζουν το μήνα, είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε τώρα. Πώς έχει ο μήνας σήμερα? Τρεις δεν έχει?
0: Ναι.
1: Νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
0: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
1: Θάνο μου, θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Ναι, είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι εδώ και χρόνια με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα και άρτες κτλ.
0: Στο κειμενόμενο είμαστε.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειο λιπτών θα πληγεί από

0: την αύξηση του επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
1: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμάλια. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό.
0: Μπράβο.
1: Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ, χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις. Το τηλεφώνημα, λέει, ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
0: Κοσμητικά επίθετα.
1: Ναι.
0: Τον έλουζε.
1: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι.
0: Ναι,
1: αν δεν
0: το
1: ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα
0: έρθει
1: να λες, λέει, καλά, εντάξει,
0: ναι,
1: θα κάνει τώρα, θα το διαψεύσει.
0: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό, λόγω του Λιβάνου και των
1: Συνήθειων.
0: Έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, η κεχηρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
1: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρω μια ανάσα τώρα.
0: Να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
4: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό συζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 160.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου πριν από λίγο στη γέφυρα Ρωσινιόλ. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για οικεχειρία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση σουλεύεται στο παιδόν τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα για γονείς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς».
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείο Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αρδιτού Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ένας-ένας, παιδιά, με σειρά, μην βιάζεστε. Όλοι θα φύγετε. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι ακούω. Ποιος κορνάρει, λέει, ο Βολάνιος? Όχι, ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
7: θα έχουμε. Οπωσδήποτε.
6: Έτσι, γράψω πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
7: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έρθω εγώ όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
6: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβήνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
7: Ναι, εδώ όμως υπάρχει παγίδα αυτό του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή επειδή ακριβώς όμως γίνεται η αύξηση των επιτοκίων, αυτό πλήττει την ανάπτυξη. Και πάρα πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι έγκριτοι λένε ότι πρέπει να προσέξουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχει ξαναγίνει αυτό, ότι ναι, το ιερό δισκοπότηρο του πληθωρισμού στο 2%. Αλλά όχι να πλήξουμε την ανάπτυξη, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
6: Ακριβώς. Δανάη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Real Blogger. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Απ' τι έγινε, ήρθες από Στοτγκάρδη. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα, για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
7: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
6: Ήδη είστε, έγινε χθες το βράδυ.
7: Εγώ δεν είδα.
6: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλη εταιρεία.
7: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
6: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολλοί καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιους έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
7: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλη, ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος ευτυχώς. Λοιπόν,
6: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
7: Ναι.
6: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του ο κύριος Θεοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ρωτώντας εκεί.
7: Κοιτάει από την άλλη πλευρά.
6: Έχει ένα απλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, τα κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
7: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
6: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
7: Είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουνε. Ποιος τους έβαλε μαζί.
6: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια. Είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Εντάξει, βέβαια. Πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν γίνεται
7: τώρα. Εντάξει, αλίμονο τώρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, βρε παιδί μου. Εντάξει.
6: Δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
8: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
6: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυχραστεί.
7: Ρε Πανάθεμά σου, πού το θυμήθηκες?
6: Αυτό πάει.
7: Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και φωτογραφία και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλας.
6: Αυτοί μιλήσανε.
7: Μια χαρά μιλήσανε.
6: Πάλι καλά.
7: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο ενικός.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
6: Ναι, ρε παιδί μου.
7: Και ακόμα και να μην το ήξερε ότι είναι ψυχρά.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχεις καταλάβει.
6: Υπάρχει μια ψυχρασία.
7: Υπάρχει ψυχρασία.
6: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο ενικός.gr, παρά την εγκύτητα, τα τρία πολιτικά πρόσωπα γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, ναι. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
7: Βέβαια.
6: Ξανά με 15,5.
7: Όπως και στην Opinion Poll για το Action.
6: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ,
7: ναι.
6: Με 11,5.
7: Τρίτο το Πασόκ,
6: πολύ
7: λοιπόν.
6: Κοντά όμως.
7: Η κυρία Καριστιανού.
6: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
7: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βέβαια δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. Και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου, που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που εξαγγελώνεται, καλά, η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Άρα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
6: Και να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά. Κομμουνιστικό κόμμα στο 7%.
7: Σταθερό.
6: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5. Πλεύση 5. Φωνή Λογικής 3,5. Και Μέρα 25 3%.
7: Βλέπεις.
6: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ.
7: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ. Πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
7: Ναι,
6: εκεί
7: ναι.
6: Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πού οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
7: Θέλουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και τις θέσεις
6: του
7: πρόσωπα. Και της κυρίας Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια, εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν. Θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν. Δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέση του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
6: Πάντως φαίνεται μία τάση.
7: Ξεκάθαρη τάση.
6: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
7: Ξεκάθαρη.
6: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
9: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης 2 ΙΤΑΧΗ στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο, αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 ναι, έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
6: Μας πέθανες, αδερφάκι.
7: Παναγία μου, και
6: μας πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
9: Παρακαλώ.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυμένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις βέβαια, Ιωσήφ μου, και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια στα Lidl.
6: Θα σε καλέσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
7: Ψαράκι, γιατί δεν τρως ψαράκι? Ψαράκι δεν τρως. Γαύρο, μαρινάτο. Ξέρω τι τρως.
6: Κυρίως. Το τζακίζω το γαύρο.
10: Real FM.
11: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
23: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
22: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
23: ΕΣΧΑ?
22: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
23: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
22: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
26: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεμάη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Χαρίδημο. Πώς να το μεταφέρουμε, βρε Χαρίδη, με τώρα σχολιάζει την είδηση που λέγαμε νωρίτερα για το τραπέζι που βρέθηκαν χθες πολιτικοί. Δεν μπορούμε, βρε Χαρίδη, με τώρα να το μεταφέρουμε.
1: Και ο Γιώργος λέει, ο αγαπητός Παναγιώτης, αν και γάβρος, γιατί δεν μας λέει τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση.
0: Σωστό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, αλλά τι να κάνει το παιδί, την κίνηση λέει. Έχει παντού κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. 15% η Ελλάς. Ο κόσμος λέει δεν πάει καθόλου καλά. Αγαπητέ φίλε, γιατί.
1: Γιατί δεν πάει καλά. Μια χαρά πάει ο κόσμος.
0: Είναι η επιλογή που κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 15%. Ο καθένας κρίνει και έχει την άποψή του. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Η Αμαλία Κάτζου μας έχει ετοιμάσει λοιπόν τα νέα της. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα τη λάβουν οι δικαιούχοι? Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Θα γίνει με βάση τα φορολογικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει στην δήλωση του 2024. Του 24, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το 25 ακόμα δηλώσεις. Τελειώνει τέλος Ιουλίου οι δηλώσεις. Άρα με τα εισοδήματα του 24. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα, 150 για κάθε παιδί. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για ζευγάρια και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Λοιπόν, οι κύριες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Ιουνίου. Θα έχουμε και μια δεύτερη φάση στις 31 Αυγούστου για νέες καταχωρήσεις, όταν μπουν και άλλοι που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, σε κοινές δηλώσεις το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο. Ενώ σε χωριστές μοιράζεται ισόπαστα μεταξύ των γονέων. Δηλαδή, αν οι σύζυγοι κάνουν μαζί δήλωση, θα πάρουν το 150 ή όταν έχει την παιδιά το 300, θα το πάρει ο υπόχρεο. Αυτό που είναι ο βασικό στη δήλωση. Αν κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει στο iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου, με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει: είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο. Εγώ λέει: θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα ο Θάνος. Από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας:
2: νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι, λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
1: Ναι, δεν το γνώριζε αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Τι ουσιαστικά τι λέει?
0: Λέει, δεν πιστεύω ότι ακριβώς θα βάλει το γυνάτι πάνω αυτό από τα συμφέροντα της χώρας και ναι, της παράταξης κτλ. Και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
0: Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη χθες το βράδυ στο Action 24.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
1: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται και από άλλο χώρο,
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
3: Ο Σαμαράς νεκροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς νεκροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι.
3: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
4: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
3: Ναι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτά αν για το έκτακτο την ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α21. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα. 40.000 για τις οικογένειες προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονικές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα τα εισοδηματικά.
0: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Πασοκάρα!
0: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
1: Πού θα πάμε? Ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ο ΠΚΠΕ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου Χατζηβασίλειο που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
0: Για τις έξυπνες κάμερες που σας λέγαμε.
1: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στους δρόμους.
0: Τη νέα συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
1: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
0: Τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
1: Ναι. Που δίνουν πραγματικά.
0: Σας λέγαμε και χθες.
1: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους. Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
0: Είναι για το πάγκρεα.
1: Για το πνεύμονα.
0: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεα στο χάπι, ναι. Το οποίο δοκιμάζεται. Ναι. Αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες,
1: ναι.
0: Για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Και τα λοιπά.
1: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον καθηγητή, να μας πει περισσότερα. Και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, εξαιρετικά.
1: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
0: Μόνο
1: στο
0: αυτό.
1: Λόγο.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι. Να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, πατίνι με δύο επιβαίνοντες, δύο πάνω, χωρίς κράνος.
1: Ωραία.
0: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα. Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
0: Μέσα στο σκοτάδι, στην
1: Άντε
0: Κηφισίας.
1: Να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
6: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
7: Μια καρέκλα να τα πω.
6: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Αρθρόποδον. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ρωσινιών και από κοκκινομήλαιο σε Γάλλιο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλλιο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μένονται τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά και της Τεχεράνης κατά Αμερικανικών συμμάχων στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήριου 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό
2: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο πόλο των γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην κορυφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, Αμαλία μου.
1: Πόσα ανηφοριές όμως.
0: Έχει.
1: Και
0: λίγο.
1: Θέλω και λίγο ίσωμα. Εγώ θέλω,
0: έχει
1: το θέλω.
0: Λίγο
1: το
0: ακόμα ανηφορά.
1: Πόσα. Δεν μπορώ άλλη ανηφορά. Ειλικρινά στο λέω.
0: Μα γιατί εσύ είσαι και αθλητικός τύπος.
1: Είμαι, αλλά δεν μπορώ. Το λέω με άλλη σκοπιά το λέω. Δεν μπορώ, αλλά στις ανηφόρες. Ανεβαίνεις. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει κάτι φόρα. Και αν δεν έρθει, ας έρθει το ίσωμα. Ίσωμα που λέει ίσωμα, αυτό λέμε στο χωριό μου. Το ίσωμα.
0: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το ποδήλατο. Έβγαζε ο αδερφός με τα φρένα. Α, καλά.
0: Το ποδήλατο, το οποίο είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το γιορτάζουμε μόνο σήμερα το ποδήλατο, αλλά να το βάλουμε στη ζωή μας. Καλό κάνει. Τώρα θα μου πεις, βέβαια δεν υπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παρά μόνο σε μικρές επαρχιακές που έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια, ναι, σε αυτό.
1: Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί. Ναι. Εποχή Δημήτρη Παπαστεργίου έγινε αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πραγματικά. Είναι οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα, είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6:20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν πάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα και όχι μόνο αυτό. Η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci, που, ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στους δρόμους. Εγώ έχω πάθει πραγματικά πλάκα με ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας οδηγός, ένα επαγγελματικό όχημα και δεν φορούσε ζώνη. Πάει ο δημοσιογράφος, λέει, δεν ξέρετε ότι δεν φοράτε ζώνη. Λέει, ναι, δεν φοράω γιατί είναι επαγγελματικό. Άντε, παιδιά, όλα καλά.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι να τον βάζεις στη ζώνη σου.
0: Και ένας άλλος κύριος που είπε, να, εδώ πάω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Λέει, είναι, ναι, μικρή, ναι, ναι, απόσταση.
1: Κάνα το βρυσίδι, παιδιά, και η μούτζα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το καυγάς να βγεις έξω. Εντάξει, εγώ τις αποφεύγω τις κακοτοπιές, φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, αλλά το τι πλάκωμα πέφτει στους δρόμους δεν υπάρχει και με αυτή την κίνηση, όταν έχει κίνηση. Χαμός.
0: Το 45% λοιπόν, Αμαλία, των οδηγών κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει. Αυτό που πάνε και κολλάνε από πίσω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ κοντά. Είναι το 45% των Ελλήνων οδηγών, έτσι το κάνουν αυτό. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Και το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ιδρύματος Vinci. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο, το οποίο έχει αυτά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες οδηγούς και την συμπεριφορά μας, που είμαστε πολύ μακριά
1: ψύχρεμη
0: από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί.
0: Εξαιρετικά τα πάμε, παιδιά. Εσείς θα διαπιστώνετε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά όσοι οδηγείτε.
1: Καλά, το σύστημα.
0: Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά,
1: σίγουρα,
0: τα ποσοστά ή σας έχει τύχει τουλάχιστον.
1: Ναι, και εμείς έχουμε κάνει κάτι από αυτά ή κάποια από αυτά. Σίγουρα τα έχουμε κάνει. Τι να λέμε, όταν οδηγείς δεν τα έχουμε κάνει. Είμαι κουρασμένη, δεν έχουμε οδηγήσει. Δεν έχουμε ρίξει εμείς μούτζα, ας το πούμε. Όχι, εγώ δεν έχω κολλάω στους. Πίσω δεν κολλάω, όχι, δεν τα κάνω αυτό. Και λέει ο Real Blogger, δηλαδή όταν μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, βοηθάμε το περιβάλλον. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέει όμως. Αναρωτιέται ο Real Blogger και καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Πέρσι τέτοια μέρα λέει, μπήκατε πάλι με αντίστοιχο τραγούδι λόγω της ημέρας. Εκείνη την ώρα με το ποδήλατο έβγαινα από τη Νέα Πεντέλη και πήγαινα προς Πεντέλη για να παίξω στα μονοπάτια της και να γυρίσω να δουλέψω. Τώρα αναρώνω από τραυματισμό από αγώνα ποδήλατου. Το ποδήλατο είναι η υγεία και ψυχοθεραπεία, αν και όχι όταν κυκλοφορεί στην πόλη. Να είσαι καλά, Νικηφόρε, περαστικά.
1: Περαστικά, Νικηφόρε, πάει περαστικά. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Γιάννη που είναι ποδηλάτης. Και δεινός.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Βέβαια, είναι ποδηλάτης.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο ποδηλάτης που τρώει τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα μου δείχνει πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα και ότι αυτά είναι ανάβαση και ότι έχει γίνει φέτες. Τώρα, τις φέτες εγώ δεν τις βλέπω. Κάτι άλλο βλέπω. Πατσοκυλιά βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Ιωσήφ.
0: Πρέπει να πάει και σε οφθαλμίατρο. Δεν βλέπει και καλά. Δεν τρώει και ψάρι, δεν τρώει και καρότο. Καταλαβαίνει τώρα, μεγαλώνει κιόλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Βρε Ιωσήφ, και τώρα που έλεγες και για, την οδηγική μας συμπεριφορά, τι γίνεται με τις κάμερες, αυτά που είπαμε, τα λάθη και τα λοιπά. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργό υποδομών, και είπε ότι δεν υπάρχουν λάθη.
0: Είπε ότι υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λίγα.
1: Α,
0: και
1: μάλιστα,
0: ότι έχει διωγγωθεί το θέμα, κυρίως λέει από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε για το θέμα με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις έξυπνες κάμερες, στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις. Έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται? Από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα ρεπορτάζ τα οποία λένε 95% λάθος οι παραβάσεις από τις κάμερες, οι κάμερες δεν λειτουργούν, στέλνουν μόνο λάθη κλπ. Είναι ψευδή και κατά τη γνώμη μου έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να επιστρέψει αυτή η κουλτούρα χαλαρότητας και ατιμωρησίας που επικρατούσε στους ελληνικούς δρόμους. Αν τα μέσα ενημέρωσης για να παράξουν κάποια κλικ παραπάνω στις ιστοσελίδες τους πιστεύουν ότι με τίτλους τύπου οι κάμερες δεν δουλεύουν, δεν καταγράφουν, κάνουν λάθη, άρα στέλνουν το μήνυμα Έλληνα οδηγέ, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, διότι δεν σου συμβεί τίποτα. Θα πάμε χειρότερα φέτος.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης φταίνε.
1: Ναι,
0: πάλι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά. Αφού ακούσαμε, πέρα από τα ρεπορτάζ, τους πολίτες οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και αποδείχθηκε ότι δικαιώθηκαν, εγώ άκουσα και καθηγητή του Πολυτεχνείου να εξηγεί γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί, όπως έλεγε ο άνθρωπος, ακόμα και αυτά τα συστήματα, τα πανέξυπνα, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να μπει σε σωστή λειτουργία. Δεν γίνεται να φταίνε για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουν, κάποιες φορές μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι. Αλλά πάντα αυτά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι πάντα αυτά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τέλος πάντων γίνονται λάθη. Εντάξει, κάνουν κάποιες στάσεις, δικαιώνονται, έτσι θα πάμε νομίζω. Και λέει ο Κώστας, Αμάλια, δεν βλέπεις τις φέτες του Ιωσήφ, γιατί έχει μια φέτα, βαρελίσια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι.
0: Βεβαίως. Πάντως αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί στους δρόμους, εγώ απορώ δηλαδή με όλους εσάς που οδηγείτε, γιατί εγώ έχω το προνόμιο, τώρα το ελάττωμα, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να μην οδηγώ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπω τι τραβάτε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή οδηγώ και από 18 ετών, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτοκίνητο. Για τις μετακινήσεις μου, πραγματικά το λέω, είναι δύσκολα πια όταν κυκλοφορείς μέσα στην Αθήνα για διάφορους λόγους, και για την κίνηση και για την επικίνδυνα. Όμως, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, εντάξει, επειδή κάνω και διαδρομές, ότι θα πάω με τα μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά
1: έχω
0: είναι.
1: Φίλους οι οποίοι.
0: Έχεις και το κεφαλάκι σου.
1: Ακριβώς. Οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο, οδηγούν, αλλά έχουν αποφασίσει να κινούνται με τα μέσα. Και είναι μια χαρά. Απλώς να πω, πρόσεξε, γιατί ξαναβγαίνει στους δρόμους το λεωφορείο 666.
0: Τι βγαίνει?
1: Το λεωφορείο δεν το ξέρει. Στην Πολωνία το λεωφορείο, το viral, το 666 που το έχουν αποσύρει και το ξαναβγάζουν.
0: Λεωφορείο 666.
1: Ναι.
3: Πώς το είπες αυτό, αντίχριστε?
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Hell, που είναι ένας πραγματικός τόπος, και οι λόγοι μπορούν και πάλι να επιβαστούν στο αφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό 666 για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέατρο της Πολωνίας. Είχε καταργηθεί για 3 χρόνια λόγω παραπώνων από θρησκευτικές ομάδες. Και η εταιρεία λεωφορείων FlixBus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές διαδρομές. Και είναι το λεωφορείο, αν το δείτε, που είναι 666. Και εντάξει, έχει γίνει viral, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, πάνε και αυτοί γυρεύοντας τώρα.
1: Πάνε γυρεύοντας τώρα. 6-6-6 τώρα. Εντάξει,
0: το διαβόλου πράγματα.
1: Διαβόλου, θα μπει σε το λεωφορείο εσύ?
0: Εγώ σιγά μην έμπαινα.
1: Διαβολόπεδο εσύ.
0: Με τίποτα δεν έμπαινα μέσα. Αλλά φαντάσου τώρα εκεί πέρα αυτοί που είναι έτσι και λίγο πιο ευαίσθητοι,
1: βέβαια,
0: λίγο πιο συνωμοσιολόγοι,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: καλά,
0: με το που θα δουν το 6, το χάραγμα, το τσιπάκι, το αντίχριστος.
1: Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ.
0: Και τώρα που είπα αντίχριστος. Ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα παλικάρι μου.
4: Καλημέρα.
0: Είσαι στους δρόμους, ελπίζω να έχεις καλύτερα νέα.
4: Καλύτερα νέα δεν έχω. Πού κολλάμε τον αντίχριστο, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, έκανα έναν συνειρμό τώρα.
4: Α, όπως πριν με τον ποδηλάτη.
0: Όχι, από εδώ, καταλάβες. Έλα Παναγιώτη μου.
4: Πάντως, καλή λύση τα παντίνια και τα ποδήλατα. Αν και τα υπόλοιπα που λέγατε πριν, δυστυχώς τα παρατηρώ και εγώ με τις αντιδράσεις αυτές, αλλά τι να πούμε.

0: Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτσι, Μικρά Ασία, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Προετοιμάζονται για το βράδυ. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά.
2: Μια είδηση τελευταία στιγμή. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης. Έστειλε μια επιστολή, παραιτήθηκε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Λοιπόν, και λέει ότι σύντομα ίσως ξαναβρεθούμε.
1: Είναι το κύμα αποχωρήσεων το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Στη Νέα Αριστερά έφυγαν 7 βουλευτές, περισσότερο από 140 στελέχη. Τώρα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα όργανα. Μάλλον κάποιοι, τουλάχιστον από τους αποχωρήσαντες, οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από την άλλη, έχουμε αναβρασμό και στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενες συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Χάρης Δούκας? Θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για μια επικείμενη συνεργασία μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός να είναι όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους.
2: Ναι, είπε λοιπόν ότι και στις δεύτερες εκλογές, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Σε τελείως άλλη γραμμή ήταν τα κορυφαία στελέχη, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κοκουλόπουλος. Τι λένε? Ότι ούτε με τον Τσίπρα, αλλά ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την Αμαλία λένε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Δεν θέλω να σχολιάσω και καλά κάνουν, σου λέει. Οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα δεν είναι δικό μας θέμα. Ας το βρουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ότι έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή και μια εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα είναι γεγονός και περιμένουμε το Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή να δούμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε η πρόταση του κυρίου Δούκα, ενώ όπως τόνισε και η Αμαλία, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων με την πρότασή του. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά.
3: Η μόνη πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
2: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον?
3: Εμείς θα συνεργαζόμασταν την επόμενη μέρα των εκλογών,
2: ναι,
3: πάνω στο πρόγραμμά μας αν ήμασταν πρώτοι.
4: Αν ο Τσίπρας είναι πρώτο
3: αν
4: κόμμα.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ναι, δεν θα συνεργαστεί.
4: Άρα δεν το θόλωσε ο κ. Δούκας.
3: Το θολό μήνυμα καλό να μην υπάρχει.
4: Α.
3: Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση.
1: Η καθαρή θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη τη Μινά Καραμήτρου, είναι συνεργασία μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
2: Ακριβώς.
1: Και χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστεί με κάποιον. Διαφορετικά λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο, αλλά ούτε και με το κόμμα Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα λοιπόν το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνεδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες.

0: παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για δεύτερη φορά η Arsenal δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League. Μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι, το περασμένο Σάββατο έχασε και πάλι τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Paris Saint-Germain που έκανε το back-to-back. Το παράδοξο της ιστορίας ότι οι πρωταθλητές της Premier League κατάφεραν να χάσουν τον τίτλο παραμένοντας αίτητοι στο Champions League, λυγίζοντας μόνο στα πέναλτι. Στα ταμεία τους από το φετινό Champions League, η Paris Saint-Germain θα πάρει συνολικά 149.890.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και χορηγούς, και η Arsenal έφτασε τα 143.240.000 ευρώ.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Με αρχαία, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο real.gr. Εδίνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά την οικηχηρία μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Ανοίγει σήμερα και αγωνίζει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Μοσχάτο. Στην Κηφισία στον άξονα Μάρουση Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χαραμίζεσαι.
1: Άσε με ρε παιδί μου να το απολαύσω.
0: Τι κάνεις, τι κάνω και σου ηλίκια είναι αυτά.
1: Διευθύνω.
0: Ποια?
1: Την ορχήστρα.
0: Ποια είναι η ορχήστρα?
1: Που παίζει εδώ, Κάρμεν.
0: Α.
1: Μπιζέ.
0: Πάντως το ζει.
1: Μ' αρέσει.
0: Θα μπορούσε να.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά θα μπορούσε να ήσουν μαέστρο.
1: Θα μπορούσα.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα λάθος.
0: Έκανες λάθος, ναι. Σε είδα τώρα που το που έκανες το μαέστρο. Μεγάλη επιτυχία. Θα σημειώσω μεγάλη επιτυχία. Είδα με τη Μαρία την Χριστοδούλη. Τι ζούμε πραγματικά στο σπίτι.
1: Κάνετε πραγματικά.
0: Παίρνει και το ανάλογο ύφο. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μα το ζω, ρε παιδί μου.
0: Όντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το βλέπουμε εμείς. Κάθε φορά που το ζει εσύ.
1: Αντί να λες και ευχαριστώ, κρινιάζεις και από πάνω.
0: Γελάω απλά. Ναι. Δεν μπορώ. Έχω ξεκαρδίσει στα γέλια.
1: Έτσι πάντα δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το Βελανίδη, τι να καταλάβει.
0: Αυτό που το πας, ενώ και Σαριανή πάλι, το Δουκάτο.
1: Εμείς εκεί στο Δουκάτο, με Ζορζ Μπιζέ μεγαλώσαμε. Ο σπουδαίος αυτός λοιπόν συνθέτης έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή, 3 Ιουνίου του 1875. Έζησε μόλις 37 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να αφήσει σπουδαίο έργο. Η Κάρμεν είναι το δημοφιλέστερο όλων. Είναι και το τελευταίο έργο το οποίο δημιούργησε στη σύντομη ζωή του. Αν και εγώ, για να λέμε και τις αλήθειες, εγώ λατρεύω τους αλλοιείς μαργαριταριών. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή εδώ έχει και μια ποιότητα. Και διευθύνει κιόλας.
0: Ο ποιότητα άλλο τίποτα.
1: Γιατί γελάς κάτσο, δεν μπορώ να σε καταλάβω τέλος πάντων.
0: Όχι, μου τα κάνει τη δουλειά σου εσύ τώρα, δεν.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Προσωπικά λέει, με έχει φάει η αγωνία. Τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη? Μπορείτε να με διαφωτίσετε, δεν έχουμε μάθει νεότερα. Προς το παρόν, είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να επιστρέψει στο Πασόκ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κάτι καινούριο. Από ό,τι ξέρω, βρίσκεται ακόμα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Γενικά υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και η περίοδος τέτοια, είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καναλιών στα κανάλια, δίνουν συνεντεύξεις. Σήμερα εμφανίστηκε και ο κύριος Αυγερινός. Είδες που μελετούσες κάποιον από το κόμμα Καριστιανού.
0: Εμφανίστηκε ο κύριος Αυγερινός. Ναι, βγαίνει στα κανάλια, βγαίνει συνεντεύξεις.
1: Βγαίνει. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη έδωσε χθες συνέντευξη στον Πέτρο Κουσουλό.
0: Ναι.
1: Στον Αντένα. Εκεί πέρα όπου πάλι.
0: Κάνει σκληρή επίθεση
1: στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έχει, δεν ξέρω γιατί. Έχει βάλει στο επίκεντρο της κριτικής της τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ήταν πολύ σκληρή απέναντί του σε αυτά τα οποία είπε.
2: Πολύ γκλάμουρ θα πω. Στα συγκέντρωση. Θα πω ότι ήταν περισσότερο στο θέαμα παρά στην ουσία. Αλλά είναι λογικό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα παρά ουσίας.
3: Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι δεν θα μπορούσατε ποτέ έτσι να συναντηθείτε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Και συνέχισε την κριτική της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος έφερε τους πληστηριασμούς, έφερε τον νόμο για τα φαντ.
0: Το τρίτο μνημόνιο διαρκώς η κυρία Καριστιανού.
1: Αλλά επικεντρώνει την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ότι πλασαρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του στη δεύτερη θέση. Ίσως γι' αυτό λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καριστιανού, είναι σκληρή.
1: Μα συνέχεια, ρε παιδί.
0: Μα συνέχεια, δεν το αφήνει σε χλωροκλαρί.
1: Τώρα από την άλλη εμφανίζονται και τα στελέχη. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
0: Όχι, θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Έλα, πες.
1: Ναι. Εμφανίζονται και τα στελέχη του κόμματος. Τσίπρα, τα νέα στελέχη τα οποία έχουν βγει μπροστά, όπως είναι η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Νεφούδης.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Νεφούδης λοιπόν σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον μισθό ο οποίος τελειώνει στα μέσα του μήνα.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά. Τέλος.
1: Ο κύριος Ενιφούδης, να πούμε ότι πέρα από στέλεχος του.
0: Είναι επιχειρηματίας.
1: Είναι επιχειρηματίας και επιτυχημένος ο άνθρωπος. Και μπράβο του, είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την ώρα λοιπόν που έκανε αυτή την διαπίστωση, ήρθε η ερώτηση από τη Μάγκη Δούση, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των μισθών.
4: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
5: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
4: Εντάξει, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
5: Και τι
4: οπότε
5: περιμένετε να.
4: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
4: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις Δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Τι είναι φαύλος
1: κύκλος? Τι λέει η, αφού βλέπετε τους εργαζόμενους σας να τελειώνει ο μισθός στις 15 του μηνός, γιατί δεν κάνετε αυξήσεις?
0: Ναι.
1: Ξέρετε τώρα, είναι η βάση του προπολογισμού και τα λοιπά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προπολογισμό. Δεν γίνεται. Πάντως ο Γιώργος από την Κηφισιά ταξί, σε όλα είναι μαέστρος, λέει ο Ιωσήφ. Και στο φαγητό ακόμα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα, τα λέει ο Γιώργος.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, τον κύριο Γιαννούλη το παίξαμε χθες. Εντάξει, δεν θα παίζουμε και κάθε μέρα. Μην μας πει κιόλας στο τέλος ότι έχουμε
0: καμία μόνη.
1: Εντάξει. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία θέλει βίντεο από το προηγούμενο απόσπασμα. Δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα.
0: Δεν υπάρχουν, αλλά την άλλη φορά θα τραβήξω βίντεο. Εντάξει, σήμερα έδωσε ρεστάλ πραγματικά.
1: Έχα την ευκαιρία, τι να σου πω. Εγώ όταν σου συμβαίνει κάτι, τσουπ, το βγάζω το βίντεο, το ανεβάζω.
0: Όπου βγήκα να πνιγώ με τα καλώδια.
1: Εσύ εδώ πέρα γέλαγες. Εσύ γέλαγες. Εσύ πέσει πάνω.
0: Τι να κάνω. Εγώ τυλίχθηκα με τα καλώδια από τα ακουστικά. Ήταν εδώ η Καταρίνα Βουτσά, ευτυχώς να είναι καλά το κορίτσι και μέσωσε. Και εκείνος έβγαζε το βίντεο για να το ανεβάσει. Πώς πήγα να πνιγώ μόνη μου.
1: Κάνετε το αποκλειστικό.
0: Βέβαια.
1: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πέντα κάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Έχει μιλήσει η κυρία Εύη Αχτσιόγλου στο Μέγκα, στην τηλεοπτική εκπομπή. Έχει πει λοιπόν ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, όταν ήταν στο ίδιο κόμμα. Από τότε έχουν να μιλήσουν οι δυο τους. Επίσης, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κίνησε τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς και είναι ανοιχτή στη συνεργασία. Και είναι ανοιχτή στη συνεργασία.
1: Καλά, γιατί μου κοιτάζεις έτσι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, το τονίζω εγώ. Για την αποφυγή της τρίτης θητείας Μητσοτάκη. Η παρέτηση, λέει, από την έδρα της στη Βουλή έγινε επειδή δεν υπήρχε φορέας λειτουργίας, ενώ σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα ΔΕΦΗ, η κυρία Εύη Αχτσιόγλου.
1: Πώς τα λέει, πώς τα λέει.
0: Μα έχουν να μιλήσουν από το 2023.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αχτσιόγλου.
1: Ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ναι. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εγώ, λέει, ξέρετε τι βλέπω. Ότι τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση τσακώνονται μεταξύ τους, θυμούνται πράγματα που έγιναν το 2015, το 2016 και ξεχνάνε να αναδείξουν τα προβλήματα του 2025-2026. Μα δεν πάει μπροστά έτσι η χώρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαρίκα σε αυτό το οποίο λέει.
0: Έχει πολύ δίκιο.
1: Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι τώρα που βλέπουμε εκεί στην αντιπολίτευση και δει στο κομμάτι της κεντροαριστεράς, βλέπουμε να τσακώνονται για όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά ξεχνάνε την ουσία. Που είναι τα προβλήματα του 25-26, το αφήνουν εκτός ατζέντας τουλάχιστον προς το παρόν και επικεντρώνονται στα υπόλοιπα για να ξεκαθαρίσουν τα του χώρου τους. Καλή συνέχεια, Μαρίκα, στην ημέρα σου. Ήταν εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, θα πάω εγώ για μαέστρος μαζί με τον Παπακαλιάτη. Πάμε όμως τώρα στην αισιόδοξη είδηση, την οποία αναφέραμε και χθες. Και έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου. Πρόκειται για δύο θεραπείες. Η πρώτη είναι ένα χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος και η δεύτερη είναι μια θεραπεία σε ενέσιμη μορφή για θεραπείες κυρίως της κεφαλής, του καρκίνου της κεφαλής. Για το θέμα λοιπόν χθες μίλησε ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτές τις νέες θεραπείες και τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη.
6: Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το χάπι όντως διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με τον πλέον θανατηφόρο καρκίνο, αυτόν του καρκίνου του παγκρέατος.
7: Ναι. Είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε, να σημειώσουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλες ελπίδες. Πολύ προχωρημένο καρκίνο που συνήθως τίποτα δεν δουλεύει πια. Και αυτό που έγινε είναι διπλασίασε το χρόνο επιβίωσης από 6 μήνες περίπου σε 12. που σημαίνει ότι για αυτό το πληθυσμό που είναι πολύ δύσκολος για να βρεθεί οτιδήποτε για να τους βελτιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά. Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και σε άλλους καρκίνους, θα έχει πολύ καλύτερη δράση. Αυτό το ξέρουμε από πολλά άλλα φάρμακα. Να επαναλάβω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο.
6: Τώρα, κύριε Παυλάκη, αυτή η αντικαρκινική ένεση για την οποία ακούσαμε, που εξαλείφει, λέει, πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς ή μειώνει πάρα πολύ τους όγκους. Σε τι είδους καρκίνους
7: εφαρμόστηκε? Αυτή είναι μια μελέτη του J&J, είναι πολύ πιο νωρίς από το παγκρεατικό, από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο, και είναι ένα καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα που θα τα έχετε μάθει πια, εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονίδια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
6: Άκουσα για τον καρκίνο στον τράχυλο, άκουσα για τον καρκίνο στον εγκέφαλο.
7: Ναι, είναι στις καρκίνη της κεφαλής και του τραχύλου.
6: Πότε θα τα έχουμε τα φάρμακα αυτά?
7: Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες.
8: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
15: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
19: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Ναι. Για αυτές τις νέες θεραπείες κατά του καρκίνου είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από τις δύο αυτές έρευνες.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Και πολύ
0: εγώ πρόσφατα άκουγα, Αμαλία, τον επικεφαλής της Google στην Ευρώπη. Μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη. Είναι καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευθεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα επόμενα 10 χρόνια το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε βρει θεραπείες για όλες τις ασθένειες. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος και των ερευνών και των κλινικών δοκιμών.
1: Ναι. Αυτό ακούω αυτό και αυτό θα είναι ένα από τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επίσης πια έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη και στο κομμάτι του καρκίνου που πάρα πολλοί ασθενείς και το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να υπάρχει πλήρης ίαση. Αλλά και με τα φάρμακα και με τις θεραπείες που υπάρχουν πια υπάρχουν αντιμετωπίσιμα καρκίνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως το πάγκρεας, και το λέω γιατί έχω ιστορικό στην οικογένεια, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος.
0: Από τις πιο δύσκολες. Έτσι, αν όχι πιο δύσκολο.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν πάνε όλα καλά σε έρευνες, μακάρι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Όπως αναφέρουν οι πρώτερες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39. Μετά την Κρήτη λοιπόν έχουμε επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
0: Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι καλά, δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στη Χριστίνα την ροκ τηλεφωνήτρια, καλημέρα στο Δημήτρη. Είμαι λέει στο λιμάνι του Πειραιά, από την ε1 έως ε5 μέχρι τώρα έχω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βιάζομαι για να πάω τη γυναίκα μου στο τζάνιο να δώσω τις πατερίτσες, γιατί δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Έσχος και ντροπή τους. Τρομερή κίνηση. Μας το έχουν γράψει και άλλοι ακροατές σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, ναι, ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Και όπως μας γράφει τώρα ο Δημήτρης, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Από ε1 έως ε5.
1: 1 ώρα και 1 τέταρτο.
0: 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και ο άνθρωπος θέλει να πάει σε νοσοκομείο. Άλλο πρόβλημα. Η Μαρία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από τις 8 και 10 το πρωί προσπαθώ και αυτή τη στιγμή που στέλνω το μήνυμα σε εσάς να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που είναι αρμόδιο για τη βοήθεια για την καταχώρηση των δηλώσεων των ακαθάριστων οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο είναι το τάδε κτλ. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε λέει, τι συμβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Και στα 30 λεπτά αναμονής κλείνει η γραμμή. Και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας, ο οποίος είναι στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και μας λέει ότι βρίσκονται 4 κρουαζιερόπλοια αυτή τη στιγμή στον Πειραιά.
1: Ναι, αλλά...
0: Και γι' αυτό το λόγο επικρατεί αυτό το κομφούζιο.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αναλάβει τροχέ, αστυνομία, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος που είναι πρωινές ώρες και θέλει να πάει στις δουλειές του, στα ραντεβού του, ιατρικά. Είναι πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Α, έχουμε εξαιρετικό διαγωνισμό.
1: Για πες.
0: Εξαιρετικό νέο διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο, 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. Εκπληκτικός χώρος. Μπήκα και το είδα, δεν το λέω έτσι, το ψάξα δηλαδή πρώτα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel σας θέλουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
1: Πολύ ωραίο δώρο.
0: Με smart all inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο δώρο όμως του διαγωνισμού δεν πάει καθόλου μα καθόλου πίσω. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets.
1: Πολύ ωραίο για αυτό το δώρο.
0: Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια στη Ραφίνα από στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε είτε τις 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village, είτε τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Αγαπητέ Σωτήρη, να το δούμε το θέμα αυτό που αναφέρεις για την πύλο. Δεν το γνωρίζουμε, θα το τσεκάρουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leader.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά την εκεχηρία μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αναλυτικά στο ενικός.gr.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια όπου αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5 τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το Πασόκ από 12 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το Κουκουέ με 6%, 6,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Ελληνική Λύση με 5,5, 7,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5, επίσης 7,5 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5 πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5 στο 1 αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με την Νίκη, από το 1,5 στο 1. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλος στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκης στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο, την Εύα Σερπιώτη. Να είσαι καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να μπούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Χτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθεται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, της συμμετοχής του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παρέτηση, ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί, δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος. Κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν
προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών, όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο.

περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει, το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους, αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω, έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ και εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος. Ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα κατάσταση.

0: ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στο τέτοιο.
11: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίο Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
15: Η επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία. Χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν δύο παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα επανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνονται οι φόβοι για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μένονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Άνοδο 2% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο του Πειραιά στην Ομηρίδου Σκυλίτσι και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Garbage.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανών ατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχθηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές». Και ένας καλός φίλος,

0: Ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Και Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το Μανιφέστο. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το Μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠΕ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη λέει το Μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠΕ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ελεύθερη ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η ελεύθερη ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική πρώτο πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Τι ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτεύγεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεσμικό.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος-πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη?
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα, ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψημαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μία λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι βλέπουμε πανλημέρα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών, και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν,
0: υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι το ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
3: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
3: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία, στην Αλκαλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
0: Μα του αξίζει, του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
3: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει, και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε. 9 η ώρα. Απόψε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα παίξει την ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπερέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης, στη θέση του πήρε ο Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση. ΕΡΤ 2, ανοιχτή τηλεόραση.
3: Στην ΕΡΤ 2, ώρα 9. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
6: Μια καρέκλα να τα πω!
5: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
7: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
5: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
6: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική...
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
15: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: Είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο Γιαχαρνών, ενώ βελτιώνεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική οδό από Πλακενδίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κουζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το στρατηγική σημασία νησί Κέσμ του Ιράν, το οποίο έπληξε με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς ατόμων και σοβαρές ζημιές. Η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο 2% της τιμής του πετρελαίου Brent. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία, χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν 2 παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Real Sports.
1: οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Σε προφορική συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή Άντωνη Ραόλα έχει έρθει η Λίβερπουλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά άνεμη νότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να ήταν τη Δευτέρα η γιορτή, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Δεν καταλαβαίνω δε, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ, γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Καθυστέρησα γιατί δεν είχε εισιτήρια να επιστρέψω.
0: Είχαν εξαντληθεί. Είχαν εξαντληθεί.
1: Την Τρίτη, τι να κάνω, Ελληνικό.
0: Εξαντλήθηκαν,
1: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η τίνος είναι και η ιερώνηση. Οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από εκεί.
1: Έκανε ένα σταυρό παραπάνω.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα εδώ, γιατί σε ψάχνω από χθες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα, που εδώ και 3 χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα, πηδάνε από τα παράθυρα φεύγουν.
1: Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω.
0: Ναι, από τα παράθυρα.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από 2 πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα κάποια είπε φρέσκα πράγματα, και δεύτερον, λυπάμαι θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα απαξιωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές, άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα. Αυτές οι 2 προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό έστω και λίγο που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
0: Απιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%
1: ακόμα κάτι? Εγώ νομίζω επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
1: Προφανώς τώρα,
0: ούτε
1: γιατί
0: εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
1: Και τι θα αλλάξει στο Μητσοτάκη αυτό? Θα το αντιμετωπίσει καλύτερα, με συνέτερο από μόνος του?
0: Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
1: Προφανώς το ερώτημα ή το
0: ποσοστό. Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου, όχι στη διαπίστωσή σου, στην άποψή σου, ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα, και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
0: Λες για το θέμα των υποκλοπών?
1: Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, την πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ό,τι είχα να πω πολιτικά το είπα, τέλος. Ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα. Εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον,
0: με τον κύριο Τσουκαλά σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό, λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά, στα κοινωνικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεσαι με δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες.
2: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε ένα σπρώχνω για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσεις δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα. Στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλη τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων, και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό. Εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
0: αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει. Θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι? Ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση, με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μία άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μία μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνω δίκη προθέσεων, δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτή καταδείξαμε. Νομίζω ότι και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
0: Το έχετε πει τέσσερις φορές, εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
1: Καθόλου. Τώρα, κύριε Σουκαλά.
2: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
1: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά. Έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρηθεί εντόνως. Τώρα, μην σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας? Αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει ο άλλος, γιατί να μην πάμε με τον Τσίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική, χρησιμοποιώ τη λέξη τη σωστή νομίζω, για να υπάρξει μια συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν?
2: Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Και εκεί θα δούμε επί τη βάση των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
2: Δεν τα βάλαμε με κανέναν με το χάρη του Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες είναι

0: μόλις είπαμε.
1: Η δικιά μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό θα σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας.
1: Είναι ότι δεν μπορεί, και αυτό ξέρετε το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανασυσπηρώσει.
2: Το λέει κάποιος αυτό?
1: Το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν έχω ακούσει κάποιον.
1: Προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω, άμα θέλετε, στο γραφείο σας.
2: Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
1: Έχει πει, προτιμούμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνει ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
2: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του Sky η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μισή μονάδα ενισχυμένη.
1: Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυστηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή των μεσαίων στρωμάτων, των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσύ.
3: Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε. Εγώ δεν το συμμερίζουμε δε καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Υποκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
1: Αυτό νομίζω θέμα. Ότι είναι εμνήχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
3: Οικονομικών ή πολιτικών?
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
2: Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
1: Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας την κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
2: Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα, το έχετε ξεκαθαρίσει.
1: Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86, έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
2: Για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μία διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Εννοείται.
2: Ευχαριστούμε.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για

0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons.
1: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Heads Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΙΠΕ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Επλήγει το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Αλεξάνδρας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να ρωτήσω για την οικονομία, κύριε Τσουκαλά, αλλά έπεσα τώρα πάνω σε μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο Twitter, που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό με το τραπέζι χθες στα 50 χρόνια του Μασούτη, όπου βρέθηκε κάποια στιγμή να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και λέει στην ανάρτησή του ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με σοβαρά θέματα και με την πολιτική, ασχολείται με παραπολιτικά ανεφουσίας, διότι εγώ κάθισα, λέει, στο τραπέζι αυτό για 3 λεπτά για να μιλήσω στον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν εκεί, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και αυτό έγινε μεγάλο θέμα. Επειδή ανέβασα τη φωτογραφία το πρωί, το ήξερα ότι θα γίνει φασαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διαφημίστηκε και η εκδήλωση του Μασούτη.
1: Στενοχωρέθηκε ο Άδωνης τώρα που έγινε φασαρία.
0: Το ΠΑΣΟΚ, λέει, ακόμα δεν έχει μιλήσει για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα, και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία μου που κάθομαι κοντά στον Ανδρουλάκη και στην... πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και ποιος έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά νομίζω...
0: Βγάλατε ανακοίνωση, λέει, από το κόμμα. Βγάλατε ανακοίνωση για τη φωτογραφία.
2: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
1: Τι χρειαζόταν αυτό τώρα.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του.
0: Λοιπόν, οικονομία. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια? Είδαμε τον πληθωρισμό το Μάιο στο 5%. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί να επιλέξει ο πολίτης να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Τι παραπάνω θα του δώσει σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο?
2: Ακριβώς το κλειδί είναι αυτό που λέτε των επόμενων εκλογών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο βιωτικό επίπεδο? Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Τέλη διαφορά. Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς τι λέγαμε? Να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο, γραφειοκρατική έλεγχη στο ράφι, στο τέλος. Με αποτέλεσμα ό,τι γίνεται ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες να φτάνει στην τιμή που πληρώνει ο καθένας. Άρα το πρώτο είναι έλεγχη σε κάθε κρίκο. Δεύτερο, είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, πρέπει να είναι και στα δηληστήρια. Και νομίζω ότι ήταν μια υπερκερδοφορία των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μία μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδανε να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
1: Το
2: πολύ
1: σπίτι 3, όπως λέγεται αυτό, είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
2: Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, νομίζω, η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της τα αυτορυθμίζεται και ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%, το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, ένα θέμα που είναι τώρα στην επικαιρότητα.
2: Όσα αυξάνονται όμως τα εισοδήματα, να κλείσω μόνο αυτό, έχει να κάνει, εμείς λέμε, πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατώτατος μισθός στους εταίρους. Λέμε 10% μισθός στο δημόσιο. Αύξηση στα ποσοστά αναπληρώσεις των συνταξιούχων. ΕΚΑΣ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί και να στηριχθεί το εισόδημα, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια.
1: Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές που δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει ειδικό φάκελο, όπως ο κ. Αθανασίου, ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζη Βασιλείου, και πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της αγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
2: Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, θα πρέπει να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο, εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τσιφεροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Σύντομα, για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
2: Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορεί στον εξωδικαστικό, αν έχει δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσει και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεκάδες οι συλληφθέντες και οι εμπλεκόμενοι, εκτιμήσεις ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία. Βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους το τελευταίο δίμηνο, δεκάδες οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες, πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό και Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
18: Καλημέρα και στους δύο.
1: Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
0: Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, ότι προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
1: Έτσι μας είπε, ναι, ναι.
18: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα. Ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα έτσι λίγο
0: Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
1: Έχει και κάτι πάνω κάτω.
18: Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος τώρα ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι
1: ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
18: Εκτιμάτε. Όχι, δεν κατέστρεψε, είπε ο Γιούγκερ για το δημοσίευμα.
1: Όχι, δεν το είπε αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα. Ας τα αφήσω Τσίπρας πίσω αυτά. Να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί. Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότυπο πάλι δικοματισμό, παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα γκάλοπ.
18: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το Πασόκ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το Πασόκ από ότι η Πασόκη.
0: Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
1: Για να σας αναζητήσει μετά.
0: Και το ρωτώ, διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
18: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
0: Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
18: Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτό. Αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση, αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί, και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
18: Αν αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσπορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσφορος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
1: Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν
0: να. Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα. Συγγνώμη, ρε εσύ, Αντώνη. Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7. Δεν θα συνεργαστείτε μαζί του? Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι, όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
1: Πέταξα την ερώτηση,
0: θα ήταν μια καλή ιδέα.
1: Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη, οπότε την αποσύρω τη δική μου.
18: Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά.
1: Ελάτε σιγά σιγά, το κάνατε καλύτερο. Για προχωρήστε λίγο.
18: Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 1977 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο 2015. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει. Και, γιατί ξέρετε, δίσεξα Μαρτίν, ούκ ανδρός σοφού, που λέει και ο λαός. Το έκανε το 1993, η παράταξη έδειξε μεγάλη πώς να το πούμε.
0: Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
18: Να απορροφήσει.
1: Δεν βάζει ιδέες, είπε τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχει πάθει. Βάζει όλο ιδέες, βάζει.
18: Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αποφύσεις.
1: Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
18: το
1: τουρκικά.
18: Διασκεδάζετε, βλέπω.
1: Όχι, το διασκεδάζουν, ναι. Γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
0: Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
18: Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα, κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
0: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα
18: καλά,
1: νερά...
18: Καλά, εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες...
1: Τι δεν έχουμε, και αν αρχίζω βοριά δεν δουλεύουν ποτέ.
18: Από το 1830 μέρος του Εθνικού Κορμού. Δεν είχα ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
1: Και ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
18: Ναι, μας θεωρείτε... κάνει πλάκα η Τουρκία τώρα.
1: Ναι, θεωρείτε...
18: Το ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι υπηρεπές. Ναι, διότι έχουμε ανοίξει μια κουβέντα η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
0: Μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
18: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
0: Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
18: Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις, όχι, Αντώνη, κάνε. Προλαβαίνεις μία.
1: Να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα που είπατε, να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
18: Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
19: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
20: Μια καρέκλα να τα πω!
19: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
20: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
19: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
20: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
19: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
21: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
22: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
23: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
22: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
23: Εννοείται, αγάπη μου.
22: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
23: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
22: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
23: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
24: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
25: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
26: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
27: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
28: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
29: στο onassis.org.
30: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
31: Hertz Leasing.
30: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
31: Hertz Leasing.
30: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
31: Hertz Leasing.
32: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
33: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
34: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
35: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
36: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
35: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
36: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
3: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνιονήσων διατυπώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κάνοντας λόγο για διοικητική αναστάτωση, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τα προβλήματα του συστήματος και ζητούν πλήρη διερεύνηση των ευθυνών. Ο Δήμος Ιθάκης ξεκινά τη δημόσια διαβούλευση για το τοπικό σχέδιο δράσης Greco Island με στόχο έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό βιώσιμου μετασχηματισμού του νησιού. Η ανοιχτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 5η 11 Ιουνίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο με συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, συλλόγων και φορέων. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές εκδήλωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 30 Μαΐου που έλαβε χώρα στο Αργοστόλι ήταν η βράβευση του παθολόγου Γιώργου Κουρή για την πολυετή προσφορά του στην υγεία, στην κοινωνία και στον εθελοντισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα με θέμα «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας». Παρόντες ήταν στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, γιατροί, νοσηλευτές, εθελοντές και φορείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Την απεργία προκήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας με κυριαρχά αιτήματα της τελέχωσης των υπηρεσιών, την επιλύση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες. Συνώνυμο των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας βρίσκεται πλέον το ελληνικό χτιματολόγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα χτιματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμό εθνικού χτιματολογίου. Μια εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησης του. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονίτικης γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δράση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 5 Ιουνίου. Το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ο Δήμος Ιθάκης και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν το 35ο Σεμινάριο Αμερικής Φιλολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από 12 έως 14 Ιουνίου. Θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, γενναιοδορία στα ομηρικά επί. Οι εργασίες του σεμιναρίου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδρίων και κινηματογράφου Ιθάκης, ενώ η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότση διοργανώνει για πέμπτη χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλα στην Ωραία Λιοκή, οι διακεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Συγκεκριμένα, ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης, οι ενολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οι ενοποιοί της Κεφαλονιάς θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου από 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι στο συνεταιρισμό Ρομπόλα Ωραία Λιοκή και είναι ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό.

Τετάρτη, Τετάρτη και 3 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, Κεφαλονιά 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτου. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σημερινή. Η απόφαση ελήφθη 12 Απριλίου του 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Δ. Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, λοιπόν, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παγκόσμια ημέρα επίσης ραϊβο υποποδίας η σημερινή. Η ραϊβοϊποποδία είναι συγγενή συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόσθετμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανόρθο παιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη, που την εισηγήθηκε κιόλας. Η Παγκόσμια ημέρα ραϊβο υποποδίας για να τον τιμήσει τον Πονσέτη ανακήρυξε την 3η Ιουνίου ημερομηνία γέννησής του ως Παγκόσμια ημέρα για αυτή την ασθένεια, αλλά και να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η ασθένεια αυτή, που είναι σπάνια, πλήττει περί τα 100.000 νεογνά κάθε χρόνο, όμως θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Τρέχουμε θέματα τα οποία αξίζει τον κόπο να επαναφέρουμε στη μνήμη μας ή να τα γνωρίσουμε για πρώτη φορά. Το 1906, στις 3 Ιουνίου, διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941, 3 Ιουνίου, οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδαρο στις Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διατάξεως στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 2003 Ιουνίου στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής της προκλήσης της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κέντρο αριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κωστασιμίτης, στο κοινό ανακοινοθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Ναι, αυτά και τα αυτά. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1875 ο Αλεξάνδρε Σεζάρ Λεοπόλντ, ο Ζορζ Μπιζέ, όπως τον γνωρίζουν οι περισσότεροι, Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Το 1899 ο Γιώχαν Στράους, Ιός, παρακαλώ, αυστριακός συνθέτης του Γαλάζιου Δούναβη. Και ο αξιολάτρευτος πράγματι Αμερικανο-Μεξικάνος ηθοποιός, ως Έλληνα, ως Ρομπάς ο Έλληνας. Τον κρατούμε στη μνήμη μας. Το 2001 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Άντωνι Κουίν. Και επιστρέφουμε στο τώρα. Πανελλήνιες. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε συζήτηση για τα αποτελέσματα των θεμάτων που έπεσαν σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν, καλή μου συνοδοιπόρη, αφροντιστήριο διάκριση. Έχουμε στη γραμμή μας την φιλόλογο κυρία Πάπα Θεοδωροπούλου για να μας ενημερώσει για το πώς πήγαν τα πράγματα σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά, την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους και όλων των φιλολόγων του φροντιστήριου. Ευχόμαστε στα παιδιά καλά αποτελέσματα. Έχουν προηγηθεί, είναι σήμερα το δεύτερο μάθημα, ακολουθούν και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα αρχαία, γενικά και το γνωστό και το άγνωστο, είχαν μια κοινή θεματική, είχαν τη δικαιοσύνη. Πιο αναλυτικά στο γνωστό.
0: Αριστοτέλης, ηθικά νοικομάχια.
1: Αριστοτέλης, ναι, και μπορώ να πω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενος, γιατί είχε να πέσει και 10 χρόνια.
0: Επομένως
1: και
0: εμείς οι
1: φίλοι. Ναι, ναι. Εντάξει, αναμενόμενο προβλέψιμο για εμάς που κοιτάμε τι έπεσε πέρυσι, τι έπεσε πρόπερυσι. Οπότε πολλές φορές τα πας και κάπως έτσι. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Πάντα κάνεις όλη την ύλη, αλλά προβλέπεις κιόλας. Ήταν εύκολα τα θέματα στο γνωστό, δηλαδή δεν υπήρχαν δυσκολίες, δεν χρειαζόντουσαν στις ασκήσεις. Κάποιες ασκήσεις δεν χρειαζόντουσαν καν αιτιολόγηση.
0: Να εξηγήσουμε, τι σημαίνει σωστό. Δηλαδή έπρεπε οι μαθητές να γράψουν τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη σωστό ή λάθος, έτσι.
1: Κάτι πολύ απλά. Δηλαδή ένα σίγμα, ένα λάμδα. Έπειτα υπήρχαν κάποιες ασκήσεις να συνδέσουν έτσι ονολογικά κάποιες αντωνυμίες με όρους μέσα από το κείμενο, αλλά και αυτό ήταν σχεδόν μονοεκτική απάντηση.
0: Ωραία.
1: Αντλούσαν δηλαδή από το κείμενο τον όρο. Έπειτα υπήρχε ερμηνευτική ερώτηση για αυτούς που έχουν διαβάσει καλά τα βοηθήματά τους, το βιβλίο, το σχολικό. Εκεί δεν ήταν δύσκολη πάλι η ερώτηση, ωστόσο πάντα, να το πούμε έτσι, και η μάχη των επιδόσεων κρίνεται στη λεπτομέρεια, στο πώς δηλαδή θα αποτυπωθεί η σκέψη του καθενός, και η εκφραστική ικανότητα σίγουρα είναι ένα όπλο εδώ. Νομίζω και η εισαγωγή και τα ετυμολογικά ήταν πάρα πολύ εύκολα, δίνανε δηλαδή εύκολους πόντους, εύκολες μονάδες. Ίσως για μένα εδώ το παράλληλο μπορεί κάπως να έχει δυσκολέψει, γιατί ο μαθητής καταφεύγει στην εύκολη λύση του να αντιγράφει το κείμενο, ενώ εδώ είναι λίγο πιο σύνθετη η δουλειά. Δηλαδή στο γνωστό, αν θέλω να βρω έτσι κάτι που μπορεί να έχει δυσκολέψει, είναι το παράλληλο κείμενο, που είναι ας πούμε και το άγνωστο, η άγνωστη πλευρά του γνωστού, ας το πούμε έτσι οξύμορο. Τώρα, βέβαια πάντα το παιχνίδι κρίνεται στο άγνωστο. Έτσι και εμείς οι φιλόλογοι λίγο πιο σκληροπυρηνικά περιμένουμε αυτή τη μέρα για να το λύσουμε και εμείς, να δούμε πώς οι ίδιοι οι μαθητές μας ανταποκριθούν, γιατί καλώς το λύνουμε εμείς, αλλά το θέμα είναι ότι εκείνοι πώς το βλέπουν τη στιγμή που είναι άγνωστο για εκείνους, γιατί το γνωστό, εντάξει, το έχεις δουλέψει. Έχει μια έτσι παγίδα για μένα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος που τους ζητούν σε μετάφραση, σχεδόν 7 γραμμές. Χωρίς τελεία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί, αν δεν κατανοήσεις έτσι μια αντίθεση που υπάρχει, μπορεί και να δυσκολευτούν να το φέρουν εις πέρας. Ομολογώ δηλαδή ότι εκεί θέλει λίγη δουλίτσα.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να το δυσκόλεψε.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς, γιατί υπάρχουν αναφορές όσον αφορά και τις αντωνυμίες κτλ. Δηλαδή στο σύνολο θα είχαν τη δυσκολία.
1: Εγώ τώρα μιλάω για τη μετάφραση
0: του αγνώστου.
1: Οπότε αν κάποιος δει όλο το χωρίο που τους δίνεται, υπάρχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 γραμμές
0: των
1: δεινών, αν το έχετε μπροστά σας, και το τέλος όπου δεν υπάρχει τελεία. Οπότε εντάξει, είναι πιο δύσκολα προσπελάσιμο από ένα μαθητή που πρέπει να βρει τα ρήματα, να χωρίσει τα προτάσεις, λίγο να το χάσει εκεί, μπορεί και κάπως να μπερδευτείς. Δηλαδή αυτή τη δυσκολία βρίσκω στο άγνωστο. Τουλάχιστον ελπίζω να αναπληρωθεί αυτό το κενό από την νοηματική, γιατί είναι εύκολη και υπάρχουν και πληροφορίες στο εισαγωγικό αρκετές του Λυσία. Έχει πεθεί η Λυσία στο άγνωστο. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάπως θα αναπληρώσουν το κενό της μετάστασης, που εντάξει πάντα εκεί χάνεις κάτι, γι' αυτό και λέγεται άγνωστο. Ακολουθούν γραμματική και συντακτικό. Εκεί οι ασκησούλες είναι νομίζω όχι ιδιαίτερα απαιτητικές, δηλαδή ειδικά στη γραμματική. Αν βάλεις και ένα μαθητή αυτή τη στιγμή πρώτη Δευτέρα γυμνασίου, κάποια από αυτά τα λύνει πολύ εύκολα. Δηλαδή είναι πολύ βατά. Εντάξει, μικροπαγίδες υπάρχουν γιατί είναι της λεπτολογίας το μάθημα.
0: Περιτουσικού είναι αυτή η απολογία. Να ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Επιτρέψτε το μου. Όσον αφορά τις αντωνυμίες, τη γραμματική γενικά, έτσι. Πόσο βοηθούνται τα παιδιά με το διάστημα το χρονικό που προηγείται από τη στιγμή που έχουμε αλλάξει τη γραμματική μας γενικώς?
1: Κοιτάξτε, γίνεται πολλή δουλειά από την πρώτη ηλικίου μέχρι και την τρίτη. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που τα λέμε πιο πολύ, μας έρχονται οι πτώσεις μαζί με τη δοτική παρά τα ελληνικά. Πολλές φορές ξεχνάμε να γράψουμε στην έκθεση, ας πούμε, τα σωστά, γιατί έχουμε σωστά μάθει τις αρχές.
0: Ειλικρινά,
1: δηλαδή, ποιος πάρει τη θεωρητική κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, έχει μάθει πολύ καλύτερα τα ουσιαστικά στα αρχαία παρά στα ελληνικά. Δηλαδή, δεν θεωρώ αυτό ότι είναι.
0: Επομένως, αφορά τις κατευθύνσεις, ναι. Μάλιστα.
1: Αφορά την κατεύθυνση, εντάξει, και πάντα. Νομίζω ότι η προσέγγιση είναι ότι είναι η γλώσσα μας. Είναι αδιάσπαστη συνέχεια, άρα δεν μιλάμε για μια ξένη γλώσσα. Έτσι, μπορεί να έχει μετασχηματιστεί, μπορεί να έχουν αλλάξει κάποιες μορφές, αλλά είναι η ίδια η ενιαία γλώσσα, η ελληνική.
0: Ναι.
1: Επομένως, αν μεταγγείς αυτή την αγάπη, εντάξει, το βλέπεις και σαν αγάπη για την παράδοση, αγάπη για την ιστορία σου. Δηλαδή, το βλέπουμε κάπως έτσι εμείς οι φιλόλογοι και το περνάμε αυτό στα
0: πολύ
1: παιδιά.
0: Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα σας λέω, γενικότερα η δική μου τουλάχιστον εντύπωση είναι ότι είναι εν μέρει βατά, έχουν κάποια έτσι, δυσκολία διαβαθμισμένη και κάποιες μικρές παγιδούλες, αλλά για αυτούς που έχουν διαβάσει καλά και έχουν δουλέψει αυτά τα δύο χρόνια, γραμματικό και συντακτικό λύνονται πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, δηλαδή και για τους πολύ καλούς μαθητές μπορεί να πάρεις και ακέραιες τις μονάδες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα όμως είχε και διευκολύνονταν και ο μαθητής που δεν ήταν τόσο καλός, ας πούμε, γιατί δυσκολεύει πάντα η γραμματική και το συντακτικό, γιατί είχε από όλο το εύρος της ύλης. Ήταν δηλαδή θέματα, όπως ξαναλέω, ότι ένας μαθητής του γυμνασίου, αν πάει να λύσει έτσι κάποιους τύπους γραμματικούς, θα τους γράψει.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά.
0: Το συντακτικό δυσκολεύει περισσότερο, συνεχίζει ή όχι? Ή η γραμματική.
1: Συγγνώμη, τι είπατε, δεν άκουσα.
0: Συνήθως το συντακτικό δυσκολευόμασταν κατά τι. Δεν ξέρω εάν ισχύει ακόμα αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Σίγουρα υπάρχει και αυτή η δυσκολία, γιατί ούτως άλλως συνδέεται πάντα με τη μετάφραση. Έτσι. Είναι συνδυαστικά αυτά. Και συν τότε, ας πούμε, η τελευταία άσκηση του συντακτικού, που είναι υποθετικός λόγος, που αναγνωρίζεται, μετά έχει να μετατραπεί σε ένα άλλο είδος, οπότε εκεί πάλι πρέπει να ξέρει γραμματική. Είναι συνδυαστικά πάντα τα θέματα. Το ένα δίνει στο άλλο. Δεν είναι ξέχωρα γραμματική και ξέχωρα το συντακτικό. Είναι ένα νέο σώμα οργανικό που, εντάξει, νομίζω, σας ξαναλέω, φέτος το παράλληλο για μένα στο γνωστό και η μετάφραση στο άγνωστο θα κρίνουν, ας πούμε, εκεί στη μάχη των επιδόσεων ποιος θα πάει λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω αυτές τις μικρές μονάδες.
0: Με λίγα λόγια, όσον αφορά τη διαβάθμιση της δυσκολίας ή της ευκολίας, τι θα λέγαμε?
1: Κοιτάξτε, ήταν για όλους τους μαθητές. Ήταν για όλους τους μαθητές. Μπορούν δηλαδή να γράψουν έτσι και παιδιά που έχουν τις δυσκολίες τους στη γραμματική και το συντακτικό να δουλέψουν. Είναι πολύ το γνωστό, γιατί είναι 50-50 μοιρασμένες οι μονάδες. Άρα να δουλέψεις πολύ καλά, ας πούμε, το γνωστό σου με τα ετυμολογικά, με την εισαγωγή, με αυτά τα σωστό-λάθος που δεν ήταν δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Και αυτό το κοινό, το αγνώστο, ας πούμε, να αναπληρωθεί από ήδη διδαχθείς ύλη που την είχαμε προσπελάσει. Ξαναλέω ότι ο Αριστοτέλης ήταν για μένα προβλέψιμος, γιατί κοιτάζοντας, ας πούμε, τις τελευταίες χρονίες, έλεγες έπεσε ο Πλάτωνας, έπεσε η Πολιτεία. Ήταν η σειρά του, σαν να λέμε. Βέβαια, πολλές φορές υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή, μπορεί να έπεσε η Πολιτεία και να ξαναπέσει, να μας το κάνουν αυτό έτσι σαν. Αλλά νομίζω.
0: Η Πολιτεία
1: ότι
0: του Πλάτωνος είναι αυτή, ναι.
1: Ναι, όμως φέτος τον περιμέναμε τον Αριστοτέλη και ειδικά τα έχει κάνει κομμάχια και πιστεύω ότι έχουν επιλέξει και ωραίες θεματικές, δηλαδή και το θέμα της έκθεσης.
0: Ανθρωπιστικά και περί δικαίου, αν το έχω πιάσει σωστά.
1: Ναι, είναι η ηθική αρετή, είναι η ηθική αρετή στο πλαίσιο της πολιτείας, έχει μια διάσταση κοινωνικοπολιτική και πώς, ας πούμε, αυτό θα οδηγεί στην ευδαιμονία τον άνθρωπο, ότι δεν την ηθική αρετή, αρτιώνεσαι με την ηθική αρετή όχι μόνο για σένα, αλλά για να είσαι μέλος μιας κοινωνίας ευρύτερης.
0: Και πώς θα έχει ο πολίτης καλή έξι, μάλιστα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, συνήθως. Είναι και διαχρονικά η αλήθεια είναι τα μηνύματα αυτά και νομίζω και στην ερμηνευτική πολύ ωραία τους έχουν ζητήσει και το ρόλο του εκπαιδευτικού, του παιδαγωγού, του δασκάλου. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά είναι ένα ζήτημα που ανοίγει στο θέμα αυτό το 2040 ξανά και πάλι πέφτει σε μια συγχρονία παύλα διαχρονία, δηλαδή διαχρονικά θέματα. Αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Και εμένα να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε το θέμα, μου αρέσει πολύ ο Αριστοτέλης. Εγώ αυτό που έχω να πω έτσι σαν τελευταίο μήνυμα προς όλους τους μαθητές, τους γονείς, είναι ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι επιτυχίες, έτσι κάποιοι θα πετύχουν τους στόχους τους, αλλά δεν θέλω να λέω αποτυχίες, δεν απέτυχε κανείς σήμερα.
0: Σωστά, δοκιμάστηκε ενδεχομένως.
1: Υπάρχουν μαθήματα, υπάρχουν τα μαθήματα, οπότε έχουν πάρει όλοι το μάθημά τους, έχουν θυσιαστεί, έχουν αφαιρώσει το χρόνο τους, έχουν κοπιάσει και όλοι είναι νικητές με αυτή την έννοια, γιατί βελτιώνεσαι και μέσα από αυτή τη δοκιμασία.
0: Και όχι μόνο, μέσα από τα θέματα βγαίνει ότι είναι διαβαθμισμένες κατά κάποιο τρόπο οι εργατικές, γενικά οι ανθρώπινες υποστάσεις, βεβαίως. Πολύ όντως, πολύ, πολύ ψαγμένα θέματα. Χαίρομαι
1: ναι,
0: που...
1: Ήταν ωραία τα θέματα βεβαίως. Και άρχισαν και στους μαθητές, επειδή να σας πω ότι και αυτό το κλίμα όταν βγήκαν, ότι ήταν ενθουσιασμένοι. Δηλαδή πολλές φορές βγαίνουν και λένε τι ήταν αυτό, κυρία δεν μ' άρεσε, γιατί αυτό. Δηλαδή το περιμέναμε, χαμογελάγανε.
0: Μπράβο. Είναι ευχάριστο αυτό. Αυτό μας περνάει και το τελικό μήνυμα. Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Κυρία Φραγκοπούλου, ειλικρινά σας ευχαριστούμε και για τον χρόνο και για την ενημέρωση, αλλά και για τη σαφήνεια των λόγων σας. Πολύ σημαντικό.
1: Να είστε καλά,
0: αυτό.
1: Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και όλοι οι φιλόλογοι του φροντιστήριου της διάκρισης.
0: Να είστε
1: καλά, καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά της Κεφαλής.

0: για τον Αριστοτέλη, ο οποίος, ξέρετε, είχε αναφερθεί και στο θυμικό του Κεφαλίνα για τον ιδιάζοντα χαρακτήρα του Κεφαλίνα. Ο Αριστοτέλης, μεγάλος δάσκαλος, αγαπητοί μου, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Πυθαγόρα. Όχι ακριβώς στον Πυθαγόρα, στα μαθηματικά, ενώ έχουμε τον κύριο Φραγκιά από το φροντιστήριο διάκριση στη γραμμή μας. Τον ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα μας διαθέσει και σας ακούμε.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ομολογουμένως, επιστρέφω. Με την έννοια πια ότι ακούγοντάς σας και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία αυτών των ημερών, επιστρέφουμε κι εμείς σε όλα αυτά τα οποία βιώσαμε, σε όλα αυτά τα οποία περάσαμε, βέβαια με κάπως άλλες μορφές. Τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και δεν ξέρω στα μαθηματικά τι θα μπορούσα να κάνω εγώ προσωπικά. Λοιπόν.
1: Όλα είναι θέμα συνήθειας και εκπαίδευσης, ανάλογα το τι του αρέσει του καθενός καλύτερα, οπότε επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτά.
0: Τώρα, με βάλατε στη διαδικασία να σας ρωτήσω το ρόλο των φροντιστηρίων. Πόσο δυνατός είναι αλήθεια και πόσα παρέχει σε ένα παιδί το οποίο προετοιμάζεται για πανελλαδικές?
1: Κοιτάξτε, για μένα νομίζω το φροντιστήριο κάνει, η δουλειά του φροντιστηρίου είναι να κάνει κάτι διαφορετικά από το σχολείο. Είτε θέλετε να επικεντρωθεί λίγο περισσότερο σε κάτι πιο δύσκολο ή σε κάτι πιο έξω από το σχολείο. Είτε ότι έχεις δυνατότητα να απευθυνθείς συγκεκριμένα σε πιο λιγομελή άτομα, σε πολύ λιγότερα άτομα, ή μεμονωμένα σε παιδιά όπως κάνουμε στο φροντιστήριο διάκρισης. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα μπορείς εύκολα είτε να δεις τις ατέλειες και να τις καταπολεμήσεις, είτε να δεις κάποια πιο θετικά πράγματα και να τα ενισχύσεις.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δουλειά του φροντιστήριου ούτε να αντικαταστήσεις στο σχολείο, απλώς γίνεται μία άλλη δουλειά στο ίδιο αντικείμενο το γνωστικό το οποίο κάνουν και στο σχολείο, αλλά θεωρώ ότι με λίγο διαφορετικό τρόπο, είναι λιγότερα τα παιδιά, είτε ιδιαίτερα σαν μαθήματα, mm-hmm. με πιο συγκεντρωμένα και απευθύνονται για το κάθε άτομο ξεχωριστά.
0: Μάλιστα. Μαθηματικά προσανατολισμού λοιπόν σήμερα.
1: Μαθηματικά προσανατολισμού με το Δράκουλα των Πανελληνίων εδώ και 40 χρόνια, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η φοβία των παιδιών από πίσω για τα μαθηματικά.
0: Γιατί τον χαρακτηρίζεται Δράκουλα?
1: Κοιτάξτε, είναι συνήθως εδώ και 40 χρόνια το μάθημα το οποίο τα παιδιά περισσότερο συναντάνε τις δυσκολίες. Αν και να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι περισσότερη δυσκολία βρίσκεται στο μυαλό μας, ναι, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, παρά ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να το αναγνωρίσω σαν πρόβλημα ή να το ότι με δυσκολεύει εμένα γιατί δεν το καταλαβαίνω. Θεωρώ δηλαδή ότι περισσότερο το πρόβλημα είναι ότι κάπου ψηλό δυσκολευόμαστε και το παρατάμε.
0: Με λίγα λόγια, περνούμε μέσα μας όλα αυτά που λέτε, τα οποία λειτουργούν αρνητικά, έτσι.
1: Ναι, είμαστε προκατηλημένοι ότι ξέρετε καλά, σε αυτό εγώ δεν πρόκειται να τα πάω καλά, οπότε ή δυσκολεύομαι λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα, μάλιστα, το βάζω στην άκρη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί φανταστείτε ότι αυτό δεν ξεκινάει στην τρίτη ηλικία.
0: Μιλάτε τώρα για αυθυποβολή, έτσι.
1: Δυστυχώς αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή νιώθουμε ότι κάτι με δυσκολεύει, ναι, όντως κάτι είναι πολύ πιο δύσκολο από κάτι άλλο, αλλά αυτό εκεί πέρα θα πρέπει να δείξει στο παιδί μία περισσότερη ενέργεια, με την έννοια ότι αυτό το οποίο με δυσκολεύει δεν το παρατάω,
0: το
1: όπως και στη ζωή μας κάτι το οποίο μας δυσκολεύει δεν το αφήνουμε στην άκρη.
0: Το πολεμάμε περισσότερο.
1: Πρέπει να το πολεμήσουμε λίγο περισσότερο. Και αυτό δεν είναι αναγκαστικά στην τρίτη ηλικία. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα το βλέπουμε να γίνεται από πιο μικρές τάξεις.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Εντάξει, και περισσότερο είναι ψυχολογικό το θέμα παρά γνωστικό.
0: Εδώ που τα λέμε, τότε ήταν εν πακέτο άλγεβρα, γεωμετρία και τριγωνομετρία. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δίναμε έμφαση στην τριγωνομετρία.

0: για να μας βοηθήσει, είναι και στη γεωμετρία να περάσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την τριάδα. Τώρα είναι ξεχωριστές οι βαθμολογίες, έτσι.
1: Τώρα, τώρα δίνουν μόνο μαθηματικά κατεύθυνση, το οποίο έχει να κάνει με το τομέα της άλγεμπρας,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο συγκεντρωμένη η ύλη από αυτό που ήταν πιο παλιά στις δέσμες ή αυτό που ήταν το σύστημα μέχρι το 2016, που ήταν μέχρι το 2016, που δίνανε και, γεωμετρία, που ήταν οι μηχανικοί, ναι, αριθμοί μέσα.
0: Ναι. Και σήμερα πάμε σε συναρτήσεις συνεχώς, έτσι, πολλές
1: συναρτήσεις. Κοιτάξτε, είναι είναι αυτά τα οποία έχει η ύλη του βιβλίου.
0: Αχα.
1: Σαν θέματα, από ό,τι είδα, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο, δεν ξεφεύγουν από το επίπεδο ενός καλού βοηθήματος ή ενός καλού μαθήματος.
0: Αχα,
1: το θέμα είναι κατά πόσο το παιδί μπορεί να επικεντρωθεί, να κάνει ένα συστηματικό διάβασμα τα τελευταία 1-2 χρόνια, γιατί ξεκινάει από πιο παλιά τα μαθηματικά, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι της τρίτης λυκείου αποκλειστικά μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ώστε να μπορεί να εμπεδώσει το παιδί πρώτα τις έννοιες και μετά να μπει στη διαδικασία το να λύνω τα προβλήματα τα οποία θα μου συναντηθούν μπροστά μου.
0: Θα είχα μείνει μεταξιδευτέα.
1: Όχι, δεν είναι
0: έτσι. Αυτή τη στιγμή τη συναρτήση.
1: Μην μπαίνετε και εσείς ότι και καλά προδικάζουμε το μέλλον. Όχι. Όλα σε μεγάλο ποσοστό, στο μεγαλύτερο ποσοστό, είναι θέμα επιμονής και υπομονής.
0: Απλά έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος ο οποίος τέλειωσε το λύκειο πριν από 15 χρόνια, 20, μάλλον θα πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία. Κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν κάποιος τελειώνει το λύκειο, μετά δεν έχει επαφή καλός ή κακός. Δεν είναι η έκθεση η οποία θυσιάζεσαι, τη χρησιμοποιεί συνέχεια. Είναι ο προφορικός λόγος, είναι ο γραπτός λόγος, το βλέπεις μπροστά σου στο ίντερνετ. Αναγκαστικά, εφόσον δεν είσαι σχετικός με αυτή την επιστήμη των μαθηματικών, δεν σχετίζεσαι, mm-hmm, πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από το μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ένα παιδί το οποίο έχει τις βαθμίδες δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, είναι μια συνέχη ροή πάνω σε αυτά τα οποία θα χρειαστεί στην τρίτη λυκείου να εξεταστεί. Δεν είναι αποκομμένα δηλαδή. Τώρα.
0: Η ζωή μας είναι αριθμή, εντάξει. Ωραία, όλα καλά.
1: Δυστυχώς κρύβονται παντού.
0: Ναι.
1: Ή ευτυχώς.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, παράδοση μαθήματος, αποτελεσμάτων.
1: Λοιπόν, στο πρώτο θέμα που πιάνει 5 μονάδες από τις 20, νομίζω ότι ήταν βατά. Δηλαδή, τους έβαλε μία απόδειξη ενός θεωρήματος ακριβώς όπως είναι μέσα από το βιβλίο. 4 γραμμές ακριβώς ήτανε.
0: Ναι.
1: Ήτανε μία διατύπωση ενός ορισμού και κάποια σωστά λάθος, τα οποία νομίζω, το λέω και το φωνάζω συνέχεια στα παιδιά που είναι μέσα στο φροντιστήριο, που συναναστρεφόμαστε, που έχουμε την τριβή όλο τον χρόνο, ότι αυτό το πράγμα πρέπει υποχρεωτικά να το ξέρεις. Δηλαδή, είναι μέσα σε 10 σελίδες, πρέπει να μάθεις αυτές τις 10 σελίδες για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα 5. Θεωρώ δεν ήταν κάτι τραβηγμένο στο κομμάτι της θεωρίας, mm-hmm, ούτε ήταν κάτι περίεργο που μπορούσαν να τους ζητήσουν ή να τους μπερδέψουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος διαβασμένος, έστω και μέτρια διαβασμένος μαθητής, θεωρώ ότι μπορούσε μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά να πραγματευτεί αυτές τις 5 μονάδες και να τις γράψει αυτόφιες.
0: Για το κριτήριο παρεμβολής, σε αυτό αναφέρεστε.
1: Ορίστε.
0: Στο κριτήριο παρεμβολής που έπρεπε να διατυπώσουν μοναδικά.
1: Ήταν και το κριτήριο να διατυπωθεί το κριτήριο παρεμβολής και ποιο είναι ο ορισμός της αρχικής συνάρτησης. Που ήταν στην ουσία μία γραμμή, μία μισή γραμμή μέσα στο σχολικό βιβλίο.
0: Α, ήτανε. Ναι.
1: Επομένως... Και ήταν και 5 ερωτήσεις, σωστό λάθος, οι οποίες είναι μονολεκτική απάντηση σίγμα ή λάμδα.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν ήταν κάτι εξειζητημένο, ούτε κάτι δύσκολο που να μπερδέψει τον μαθητή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν μέχρι εδώ.
1: Οπότε στην ουσία οι 5 μονάδες για κάποιο μαθητή που είχε λίγο ασχοληθεί με τα αντικείμενα, νομίζω μπορούσε να το πραγματιστεί πάρα πολύ εύκολα.
0: Όσον αφορά το δεύτερο θέμα.
1: Στο δεύτερο θέμα δεν έβαλαν κάτι εξειτημένο, ήταν κάτι το οποίο είχε διδαχτεί σίγουρα από όλους πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς ιδιαίτερη φαντασία ή σκέψη, με την έννοια δεν ήταν κάτι που να έχει κάτι κρυφό μέσα του να το πραγματευτείς. Απλώς ήθελε λίγο ψυχραιμία και μπορούσε να γραφτεί και αυτό επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Τους έδινε κάποιες συναρτήσεις, τους ζήταγε να φτιάξουν μία σύνθεση και ο υπολογισμός ενός ορίου και μία αντίστροφη συνάρτηση, που θεωρητικά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα κάνουν τα παιδιά από το καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως ξεκινήσει μαθήματα μέσα στο καλοκαίρι, που θεωρώ είναι
0: επιβεβλημένη
1: ανάγκη, ναι, για να προλάβουν να κάνουν και τις επαναλήψεις και όλα αυτά, θα τα συναντήσει, είναι τα πρώτα πράγματα που θα συναντήσει μπροστά του.
0: Μάλιστα. Το τρίτο γάμα επίσης με συνάρτηση, αλλά με άλλο ζητούμενο.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο πολύπλοκο.
0: Ναι.
1: το γάμα θέμα, νομίζω αυτό είναι υποχρεωτικό να γίνει, γιατί κάπου πρέπει να υπάρχει και μια διαβάθμιση ως προς τους βαθμούς και ως προς το επίπεδο των μαθητών, καλός ή κακός. Ναι. Όπως τα αρχαία έχουν το γνωστό και το άγνωστο, οπότε υπάρχει άλλη δυσκολία στο ένα, άλλη δυσκολία στο άλλο. Έτσι και το τρίτο θέμα είχε τη δική του λίγο πιο αυξημένη δυσκολία. Παρόλα αυτά, μπορούσε μέχρι κάποιο σημείο ένας μέτριος μαθητής να μπορούσε να το πραγματευτεί εύκολα.
0: Α,
1: δηλαδή, από τα τρία ερωτήματα που έδινε γάμα 1, γάμα 2, γάμα 3, νομίζω το πρώτο και το δεύτερο μπορούσε κάποιο μαθητής να το πραγματευτεί. Το γάμα 3 για μένα είναι στο μυαλό μου, επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος, μου έφερνε ένα άρωμα δεσμών. Mm-hmm. Αλλά και εκεί πέρα ένας μαθητής λίγο καλύτερα προετοιμασμένος με ψυχραιμία θα μπορούσε εύκολα να το πραγματευτεί και να πάρει στην ουσία τις μονάδες αυτές αυτούσες. Μία παρατήρηση μόνο που θα μπορούσα να κάνω στο τρίτο θέμα είναι ότι επειδή υπήρχαν κάποια σημεία δικαιολόγησης,
0: ναι,
1: εντάξει, εκεί πέρα μπορεί κάποιο παιδί να μην το είχε δικαιολογήσει ακριβώς. Αλλά και αυτό δεν νομίζω θα κόψει σε μονάδες πάρα πολύ ως προς την απάντηση. Δηλαδή, μπορείς να έχεις βρει τη σωστή απάντηση, αλλά να μην είχε δικαιολογηθεί ακριβώς όπως θα έπρεπε.
0: Μάλιστα. Είναι 4 οι σελίδες, έτσι.
1: Ναι, ναι. Mm. Εντάξει, δεν είναι μακροσκελές.
0: Ναι, όχι.
1: Απλώς μία παρατήρηση, αυτό που είδα στο τέταρτο θέμα.
0: Στο τέταρτο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ότι υπήρχε μεγάλο κενό δυσκολίας απόστασης από το δεύτερο. Δηλαδή κάπου πήγε απότομα η ανηφόρα προς το τέταρτο.
0: Έγινε άλμα δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή εγώ, η γνώμη μου είναι ότι εκεί πέρα υπήρχε ένα μεγάλο άγμα. Από το γάμα, από το δέλτα 2 και μετά νομίζω ότι τα παιδιά δυσκολευτήκανε απότομα.
0: Oh.
1: Όχι ότι δεν θα μπορούσε κάποιος καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής όμως, να πραγματευτεί και το ΔΕΛΤΑ 3 και το ΔΕΛΤΑ 4, αλλά...
0: Πολύ καλός μαθητής είπατε.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός μαθητής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά με ηρεμία και ψυχραιμία. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι το θέμα χρόνου,
0: ναι,
1: για το ΔΕΛΤΑ 4 κάπου εκεί πέρα θα τα ζόριζε τα παιδιά. Όποιοι προλάβαν να φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Πόσο χρόνο είχαν τα παιδιά σήμερα?
1: Για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες.
0: Αχα.
1: Αλλά να σας πω κάτι, ο χρόνος όλες τις φορές είναι σχετικός. Δηλαδή, αν το πρώτο θέμα, γι' αυτό επιμένω και βασικά στο πρώτο θέμα, που είναι η θεωρία, το ξέρεις, το έχεις διαβάσει, το πραγματεύεσαι και ξεμπερδεύεις γρήγορα με αυτό,
0: mm-hmm,
1: εντάξει, αλλά θεωρώ ότι το τρίτο θέμα, το γάμα 3 και το δέλτα 4 θα τους έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, κάποιος καλός μαθητής μπορεί να ήταν και οριακά.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Εν κατακλείδη.
1: Κοιτάξτε. Δεν υπήρχαν, νομίζω, ασάφειες τα θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Από ένα σημείο και μετά, από ένα βαθμό και μετά, 12, 13, νομίζω, ζόριζαν τα πράγματα και αναφερόταν σε πάρα πολύ καλά ετοιμασμένους μαθητές.
0: Μάλιστα. Επομένως, κάποιοι το πήγαν μέτρια, κάποιοι το έπιασαν αρκετά καλά.
1: Ναι. Είναι ανάλογα και τι κούραση έχει δείξει, τι προσπάθεια, πόση επιμέλεια έχει δείξει το παιδί όλο το χρόνο, πώς είναι οι βάσεις που είχε πριν ξεκινήσει το παιδί την τρίτη ηλικία. Αυτά νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό με το τι έχει κάνει το κάθε παιδί. Δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Και πάντα υπάρχει μια θα πρέπει να υπήρχε μια υπάρχει και στα θέματα τα φετινά υπήρχε μια διαβάθμιση. Δηλαδή από το 12 στο 15 υπήρχε ένα σκαλοπάτι, από το 15 στο 18 επίσης και από το 18 στο 20.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω επίσης, αναφερόμενοι στα τετράδια, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε, δεν είναι απλά σας μοιράζουμε κόλλες, έτσι?
1: Όχι.
0: Όχι πλέον. Ναι, να το πιάσουμε και αυτό το θέμα, γιατί με έχει εντυπωσιάσει.
1: Αν και νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Νομίζω ότι ένα παιδί το οποίο για τον ΑΒ λόγο ζητήσει και δεύτερη κόλλα, δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να του το απορρίψουν. Τώρα δεν ξέρω τι εντολές υπάρχουν κατευθείαν από το Υπουργείο. Δηλαδή, εκεί πέρα ναι. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που θέματα των μαθηματικών χρειάζονται 16 και 17 κόλλες να γράψει κάποιο παιδί που ξέρει.
0: Α, μάλιστα. Για οικονομία λέτε?
1: Δεν ξέρω.
0: Χάρτου. Λοιπόν, δεν... πάντως στις οδηγίες.
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Στις οδηγίες αναφέρονται σε τετράδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Το πιάσαμε και αυτό το θέμα, το αναλύσαμε προσεγγίζοντάς το. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Φραγκιά. Νομίζω ότι η ενημέρωσή σας ήταν σαφέστατη. Στον υπερθετικό βαθμό, ναι, πείτε μας.
1: Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά καλή δύναμη, καλή συνέχεια στα επόμενα μαθήματα και να μην ξεχάσουν ποτέ τους ότι αυτό ήταν μία εξέταση από αυτές τις πολλές που θα συναντήσουν στη ζωή τους. Δεν κερδίθηκε, δεν χάθηκε τίποτα.
0: Ναι.
1: Να έχουν το μυαλό τους ότι προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο σαν άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, και ο καθένας ελπίζω να έχει ό,τι καλύτερο σαν αποτέλεσμα στο τέλος της διαδικασίας αυτής και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Φυσικά και όχι. Υπάρχουν και δεύτερες ευκαιρίες που μπορεί να καταλήξουν καλύτερες από τις πρώτες.
1: Και εννοείται ότι πάντα εγώ θεωρώ το κυριότερο απ' όλα είναι το τι επιθυμία έχει ο κάθε μαθητής, ο κάθε άνθρωπος, το τι επιθυμεί να κάνει. Και ποτέ δεν τελειώνουμε σε μια εξέταση που μπορεί να τα έχεις κάνει στα 16 σου, στα 17 σου ή στα 18 σου. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τώρα πιάσατε μια πραγματικότητα όμως, την οποία δεν ξέρω πόσο την πιάνουν μπαίνοντας στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, όχι ότι τύχει, εάν δεν σου αρέσει, ακόμη και αν το ακολουθήσεις, δεν θα αποδώσεις ή θα το βαρεθείς, έτσι να πω απλά και κατανοητά. Θα είναι κάτι σαν κατανακαστικό έργο.
1: Να σας. Να σας πω κάτι με κουβέντες που κάνω καμιά φορά με τους μαθητές μέσα στο φροντιστήριο, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε με αυτά τα παιδιά, με τις νέες ψυχές και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε και λίγο παιδαγωγοί μεταξύ τους. Μία από τις ερωτήσεις που κάνω, τι σ' αρέσει?
0: Ναι, το σημαντικότερο.
1: Δηλαδή, ωραία, θέλεις να είσαι στις θετικές επιστήμες, θέλεις να είσαι στις επιστήμες υγείας. Εσύ ρε παιδάκι μου, σαν άνθρωπος, σαν οντότητα, τι θα ήθελες να γίνεις?
0: Εκφράζει,
1: τι είναι αυτό το οποίο νιώθεις ότι σε ευχαριστεί στη ζωή σου?
0: Τι απαντήσεις παίρνετε συνήθως?
1: Ορισμένα παιδιά είναι κάπου θολωμένα.
0: Α, είναι.
1: Εντάξει. Και σε ένα πιο μικρό ποσοστό βλέπω ότι ξέρεις κάτι, με εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση η απάντηση δικιά μου είναι μπράβο αγάπη μου. Μπράβο κύριε μου, συγχαρητήρια, κοίταξε να κυνηγήσεις το όνειρό σου με όσο μεγαλύτερη δύναμη μπορείς και εμείς είμαστε αρρωγοί να το πω, στην προσπάθειά σου αυτή να το πετύχεις.
0: Όσο μπορούμε. Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και φροντιστές. Χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά γιατί αυτές οι σχέσεις πρέπει να αναπτύσσονται σε ένα χώρο φροντιστηρίου και...
1: πρέπει να υπάρχουν και στην κοινωνία μας αυτά, όσο μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να μην υπάρχει αυτή η αποξένωση. Εντάξει, και αυτό το προσωπικό, ξέρεις κάτι, εγώ τα κατάφερα και εσύ δεν...
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, καλά αυτά είναι να αποφεύγονται, όσο γίνεται.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί η εκκλησία του Δήμου να ξανασυγκεντρωνόμαστε όλοι δημόσια και να δίνουμε μαθήματα, να παραδίδει μαθήματα ένα στον άλλον. Από όσοι μπορούν να τα παραδώσουν και όλα αυτά. Έτσι, υπάρχει αυτό. Κύριε Φραγκιά, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά και εσείς και ακροατές. Καλή δύναμη στα παιδιά και στις υπόλοιπες μέρες.
0: Ό,τι καλύτερο. Και σε εσάς, για χαρά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Αλήθεια, πόσες φορές, πόσες ώρες ξενυχτήσαμε έτσι. Είναι γεγονός όμως ότι όσον αφορά τα μαθηματικά, προσωπικά βλέποντας αυτά σήμερα τα θέματα που πέσανε, νιώθω ότι έχω απομακρυνθεί τελείως. Λοιπόν, ενώ ήμουνα καλή στα μαθηματικά, για φανταστείτε, εξελίσσονται τα πράγματα και βέβαια όταν πάψεις να ασχολείσαι με κάτι σε ξεχνάει και το ξεχνάς και κάπως έτσι τραβάμε στην πορεία ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας μας, ανάλογα και με το τι κουβαλάει ο καθένας, έτσι. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί εξ ημών και ημών που κάποια στιγμή στη ζωή τους γύρισαν πλάτη σε αυτό το οποίο έκαναν και ξεκίνησαν κάτι καινούριο. Γιατί? Είναι αυτό που είπε ο κ. Φραγκιάς. Δεν μας εξέφραζε, δεν μας κάλυπτε. Λοιπόν, όχι ότι σας τύχει, παιδιά. Επίσης, όχι ότι οι γονείς σας ή κάποιοι γνωστοί θέλουν να κάνετε εσείς εξ ονόματός τους. Και αυτό λάθος μεγάλο. Αυτό που σας εκφράζει, αυτό που θέλετε. Αυτό που σας καλύπτει. Μεγάλη δουλειά τελικά. Σήμερα είχα μια συζήτηση με δύο ανθρώπους. Ο ένας έχει θεσμικό ρόλο σε μια δομή. Κάποια στιγμή θα τα πούμε αυτά προς το τέλος του μήνα, γιατί έχουμε μια παγκόσμια ημέρα σημαντική. Λοιπόν, και με έναν άλλον πατέρα 5 παιδιών. Λοιπόν, κάπου έγιναν συγκρίσεις με το παρελθόν όσον αφορά τη δομή της οικογένειας, όσον αφορά τα ερεθίσματα του παρελθόντος με τα σημερινά, σε σχέση με τα σημερινά. Λοιπόν, πώς μεγαλώσαμε οι περισσότεροι εξ ημών και ημών? Λοιπόν, δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε κινητά. Είχαμε κοινωνική, ανθρώπινη επαφή και διάβασμα. Διάβασμα. Εάν ρωτήσεις κανέναν αυτή τη στιγμή αν έχει καμιά εγκυκλοπαίδεια στο σπίτι, θα σου πει όχι, ή την έχω και θα την δώσω κάπου γιατί δεν την χρησιμοποιώ. Τότε ήταν θησαυρός και για αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να έχουν και την εγκυκλοπαίδεια, για να ψάχνουν να βρίσκουν τα περισσότερα από αυτά που έπρεπε λογικά να γνωρίσουν. Έτσι. Τώρα με ένα κλικ τα έχεις όλα, αλλά τα έχεις σε μία οθόνη. Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων δένεσαι με κάτι το οποίο στην ουσία δεν σε βοηθάει ιδιαίτερα, γιατί δεν το ψάχνεις το πράγμα. Επίσης, εργάζονται σχεδόν στις περισσότερες οικογένειες και οι δύο γονείς. Υπάρχει απόσταση. Παλιά η μητέρα, ακόμη και αν είχε δουλειές, θα ήταν πολύ κοντά, ήταν σχεδόν μέσα στο σπίτι κτλ. Είχε την επαφή, είχε την επικοινωνία με τα παιδιά της. Πόσο διαφορετικές εποχές και πόσο χάθηκαν κάποια πράγματα τα οποία ψάχνουμε σαν τη βελόνα στάχυρα να ξαναβρούμε. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν αλλάξει. Και το σημαντικό είναι τελικά τι προλαβαίνουμε. Τι προλαβαίνουμε σήμερα, τι συμμαζεύουμε σήμερα, τι καλλιεργούμε τις ανάλογες ώρες όσον αφορά και την επικοινωνία και την επαφή και πολλά άλλα θέματα ακόμη.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, στο κλείσιμο του Μαΐου, αγαπητοί μου, έγινε μια εκδήλωση στην Κεφαλονιά, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί είχε ως αντικείμενο τη μάστιγα της εποχής μας, τα ναρκωτικά, και όχι μόνον. Ενδεχομένως κάποιοι εμπάθυναν στην όλη ιστορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπαθύνεις πραγματικά. Λοιπόν, αναφέρομαι στην εκδήλωση του νεοσύστατου τοπικού παραρτήματος του ΕΣΥ, που έβαλε στο κέντρο τη δημόσια συζήτηση για τις εξαρτήσεις στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, μια εκδήλωση με ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος. Το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου στο Αργοστόλι πραγματοποιήθηκε. Τα ναρκωτικά είναι εδώ, ώρα για συντονισμένη δράση. Αυτό ήταν το θέμα. Θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια τεινά. Αξίζει τον κόπο, γιατί δεν ξέρω πόσο έχουμε αντιληφθεί, αντιλαμβανόμαστε σε τι φάση βρισκόμαστε. Εδώ, τοπικά, ναι. Δεν μιλάμε για μεγάλα κέντρα κτλ. Εδώ, τοπικά. Πάμε λοιπόν. Πάμε να παρακολουθήσουμε κάποια τεινά.
1: Στο επόμενο διάστημα, πραγματοποίησαμε δύο ομιλίες σε σχολεία του Αργοστολίου. Συνεχίζουμε με τη σημερινή εκδήλωση και σας καλούμε σε συμμετοχή και στις επόμενες δράσεις μας με ορόσημο την 26η Ιούνιου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο του ΕΣΥΝ και πρόεδρο του ΕΣΥΝ Πάτρας Γκρικιώτη Χρήστο για τη στήριξη στην προσπάθειά μας από την πρώτη στιγμή, αλλά και για τη σημερινή του παρουσία στην εκδήλωσή μας και τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία που θα μας μεταφέρει από την 22χρονη πορεία του ΕΣΥΝ Πάτρας, αλλά και από την πανελλαδική του εμπειρία. Η σημερινή εκδήλωση είναι δομημένη σε δύο μέρη. Θα ξεκινήσουμε με την κεντρική ομιλία, όπου θα κινηθεί στους εξής άξονες. Τι είναι το ΕΣΥΝ, τι κάνει σήμερα και ποια είναι η δράση του. Ποιες οι κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η ουσιοεξάρτηση και οι άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. Ποιοι οι δρόμοι που προβάλλονται στους νέους ανθρώπους σήμερα. Ποια τα πρότυπα που προβάλλονται και γιατί. Θα γίνει αναφορά στο πώς συμπεριφέρεται το κράτος σε αυτούς που μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά πρότυπα στάση ζωής. Θα γίνει αναφορά στη δίωξη του Προέδρου του ΕΣΥ, αλλά και όχι μόνο, θα αναφερθούν και άλλα παραδείγματα και μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε σε αυτό. Ποια είναι η πραγματική πρόληψη. Και θα κλείσουμε με προτάσεις και διεκδικήσεις του αντιναρκωτικού κινήματος. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, αν υπάρχουν, εκ μέρους σας και προτείνουμε πεντάλεπτες περίπου τοποθετήσεις από όποιον θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση. Και θα ακολουθήσει το κλείσιμο της εκδήλωσης. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, τα ναρκωτικά είναι εδώ και θερίζουν νεανικές συνειδήσεις, όνειρα και ζωές. Είναι ώρα για συντονισμένη δράση εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών, εργαζομένων, επιστημόνων στα πλαίσια του αντιναρκωτικού κινήματος, στις γραμμές του ΕΣΥ. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών είναι ο παλαιότερος φορέας στη χώρα μας που από τις αρχές της δεκαετίας του 80 αντιπαλεύει σταθερά και με συνέπεια το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης και διαμορφώνει πολύπλευρη δράση για την αντιμετώπιση του, διεκδικώντας στα πλαίσια του αντιναρκωτικού κινήματος αποκλειστικά δημόσια για δωρεάν αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, βασισμένη στο τρίπτυχο πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής για τη νέα γενιά, βασισμένου σε αξίες, ιδανικά, αξιοπρέπεια, βασισμένου στην πρόληψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή, τη δημιουργικότητα, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη συλλογικότητα. Η δράση του ΕΣΥΝ όλα αυτά τα χρόνια έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση υγιών αντανακλαστικών στην ελληνική κοινωνία, στη βάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και σε κάθε προσπάθεια νομιμοποίησής τους. Είναι μια πραγματικότητα πως η χρήση ναρκωτικών ουσιών τόσο στη χώρα μας όσο και πανευρωπαϊκά παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις χρόνο με το χρόνο, όσο εντείνονται τα αδιέξοδα και η ανασφάλεια, όσο η κάλυψη ακόμα και των στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών αντιμετωπίζεται εχθρικά, όσο οι πόλεμοι και μαζί οι οδυνηρές συνέπειές τους συνεχίζονται, πόλεμοι που είναι κοντά μας και μπλέκουν και τη χώρα μας. Σε αυτές τις συνθήκες, το μόνο δικαίωμα, η μόνη ελευθερία που αναγνωρίζεται και προσφέρεται απλόχερα στη νέα γενιά, είναι το λεγόμενο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να δραπετεύει ο νέος άνθρωπος μέσα από ψεύτικες πηγές και πλαστούς παραδείσους από μια ζωή καινή και αβίωτη. Γιατί μια τέτοια ζωή προσφέρεται στο μεγαλύτερο μέρος των νέων, στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του οποίου οξύνονται. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από ανισότητα, ανασφάλεια, ακραίο ανταγωνισμό. Ένα σχολείο απαξιωμένο και ανταγωνιστικό, Μακριά μου κάθε έννοια δημιουργικότητας. Μακριά μου κάθε δυνατότητα συμβολής, καλλιέργεια ολοκληρωμένων και υγιών προσωπικότητων. Έναν αθλητισμό και πολιτισμό υποβαθμισμένο ή ταυτισμένο με την εκτόνωση. Μια οικογένεια που βάλεται από παντού. Μια υπερπροβολή στρεβλών και αλωτριωμένων προτύπων που κατευθύνουν το επίπεδο σύψης της κοινωνίας όπου καλείται να ζήσει ο νέος άνθρωπος. Μια ύψη προοπτικής για ένα καλύτερο μέλλον, για μια ζωή με δικαιώματα και για δυνατότητα ικανοποίησης των βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα στη διάρκεια της εφηβείας, μέσα σε μια τέτοια πραγματικότητα που δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο ζωής, διαμορφώνονται σιγά σιγά οι προϋποθέσεις σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους παράγοντες. Ένας νέος να γίνει ευάλωτος στο να αναπτύξει μια προβληματική και εξαρτητική σχέση με ουσίες και άλλες επικίνδυνες εξαρτητικές συμπεριφορές. Οι λύσεις που προωθούν διαχρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων επιδεινώνουν το πρόβλημα. Είναι βολική η διάδοση των ναρκωτικών και η συντήρηση του φαινομένου, καθώς κρατά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, κυρίως τους νέους ανθρώπους που είναι και το πιο δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας. Παθητικοποιημένους, ναρκωμένους, μακριά από την αντίληψη των αιτιών της κατάστασης της ζωής τους και μακριά φυσικά από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, οι πολιτικές αυτές συντηρούν ένα εμπόριο με τεράστια κέρδη. Η διακίνηση ουσιών αποτελεί πλέον μια κερδοφόρα οικονομική επιχείρηση παγκόσμιας κλίμακας. Εμείς αγωνιζόμαστε κόντρα στις πολιτικές του θανάτου. Αγωνιζόμαστε για ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις. Να μην νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων η ψευδής και επικίνδυνη διάκριση σκληρά μαλακά ναρκωτικά. Αγωνιζόμαστε να μην επικρατήσει η προσπάθεια νομιμοποίησης των ναρκωτικών ουσιών. Να ενισχυθούν οι δημόσιες δωρεάν δομές πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης με ενίσχυση των στενών προγραμμάτων και της πρόληψης. Να καλυφθούν όλες τις περιοχές της χώρας με κέντρα πρόληψης που θα λειτουργούν με μόνιμο και επαρκές προσωπικό και με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Να καταργηθούν οι νόμοι που προωθούν την επαρογματοποίηση των υπηρεσιών απεξάρτησης, να μην υπάρξει καμία ανοχή στους εμπόρους του θανάτου, κανένα συμβιβασμός με τη χρήση καμίας ναρκωτικής ουσίας, να υπάρξει πραγματική πρόληψη με έμφαση στη στήριξη της νεολαίας και των οικογενειών, με προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής που να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή, τη συλλογικότητα, τη δημιουργικότητα, τη ζωή με νοηματοδότηση και προοπτική. Γιατί κάθε μορφή συλλογική δράση, η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και στη δύναμή του, η απελευθέρωση των δημιουργικών ικανοτήτων του νέου ανθρώπου, αυτά είναι που ανοίγουν τον δρόμο.
0: Ακούμε την κυρία Αφροδίτη Γιάννη, ψυχολόγο και υπεύθυνη του τοπικού παρατήματος στο ΕΣΥΝ. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Χρήστος Γκρεκιώτης, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Αυτός ο αγώνας είναι τελικά ο αγώνας για την ίδια τη ζωή. Και αυτός ο αγώνας αποτελεί την πιο δυνατή μορφή πρόληψης. Με συλλογική λοιπόν ευθύνη αγωνιζόμαστε για την αληθινή ουσία τη ζωή. Σε αυτόν τον αγώνα σας θέλουμε δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε. Ο λόγος στον Χρήστο Γκρεκιώτη για την κεντρική ομιλία.
2: Καλησπέρα και από μένα. Δύο λόγια περισσότερα για το τι είναι το ΕΣΥ. Είπε αρκετά και η Αφροδίτη. Το ΕΣΥ λοιπόν ξεκίνησε σαν μία ένωση επιστημόνων την περίοδο, τη δεκαετία του 80, με σκοπό να μελετήσει το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης και να απαντήσει με προτάσεις για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Στην πορεία βέβαια τιμήθηκε ότι δεν φτάνει αυτό, πρέπει να αποκτήσει κινηματικό χαρακτήρα και άρχισαν να ιδρύονται τα παραδείγματά του όπως υπάρχουν σήμερα και να ξεκινήσει μία δράση και των παρατημάτων αυτοτελώς, αλλά κυρίως σε συνεργασία με τους φορείς της κάθε περιοχής που θέλανε μία άλλη προοπτική για την νεολαία. Έτσι σήμερα λοιπόν το παράδειγμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης 24ο στον αριθμό, με μία δράση και με μία γενικότερη κατεύθυνση ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, γιατί και οι άλλες εξαρτήσεις, δηλαδή τζόγος, αλκοόλ, διαδίκτυο, έχουν και τις ίδιες αιτίες πολλές φορές που ένας νέος θα εξαρτηθεί από αυτά, αλλά και είναι και εξίσου επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Για μας λοιπόν η πάλι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις είναι πάλι ενάντια στην απόσυρση, την ατομική λύση, τη φυγή από τα κοινωνικά και προσωπικά προβλήματα. Γι' αυτό για μας πάλι κατά των εργοτικών είναι πάλι και κατά των αιτιών που οδηγούν σε αυτά. Μία από τις δράσεις μας, η οποία έχει ξεκινήσει και εδώ στο στο νησί σας είναι η επαφή μας με τους μαθητές. Σήμερα, θα έλεγα τα τελευταία 4-5 χρόνια, όλα τα παραρτήματα του ΕΣΥΝ έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δράσης με τους μαθητές, γυμνασίου και λυκείο. Μετράμε γύρω στις 80, δηλαδή γύρω στους 80.000 μαθητές με τους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή. 13.000 μετράμε στη Μάτρα αυτά τα χρόνια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτές τις συναντήσεις που υλοποιούμε, έχουμε αφουγκραστεί την αγωνία, τα ερωτηματικά, τις ανησυχίες των νέων και έχουμε συγκεντρώσει μια πολύτιμη πείρα. Θέτω λοιπόν εξ αρχής το ζήτημα που για μας είναι η μήτρα του προβλήματος, για το οποίο σήμερα συζητάμε. Δηλαδή, σε ποια κοινωνία, μέσα σε ποιες κοινωνικές συνθήκες βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και σε ποια κοινωνική και οικονομική περίοδο το μελετάμε. Δηλαδή, για να πω τι εννοώ, η χρήση και η εξάρτηση από τις ουσίες δεν είχε τις ίδιες ρίζες και την ίδια ένταση και έκταση πριν και μετά την βιομηχανική επανάσταση. Η διάδοση της χρήσης κάναβης την περίοδο του 60 και 70 δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα. Σε μια κοινωνία λοιπόν που έχει να προσφέρει φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά, αμάθεια, υποκουλτούρα, σεξουαλική κακοποίηση, εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος, ατιμωρησία των εγκλημάτων, δεν είναι αναμενόμενο να προκαλεί πόνο, θυμό και οργή στις νεανικές ψυχές? Φανταστείτε πώς μπορεί να ένιωσε. Όλοι μας σίγουρα νιώσαμε ένα μεγάλο σφίξιμο στην ψυχή μας και με την περίπτωση της κοπελιάς από την Κεφαλονιά, αλλά και με τις δύο κοπέλες που αυτοκτόνησαν κραυγάζοντας ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Φανταστείτε τώρα πόσο επηρεάζει αυτό μια νεανική συνέντευξη. Φανταστείτε πώς μπορεί να νιώσει ένα νέο παιδί όταν βλέπει τον Ισραηλινό στρατιώτη να σπάει την θερμοκοιτήρα για να σκοτώσει ένα βρέφος. Όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η κοινωνία, αυτή είναι η ζωή που ζούμε.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή και η κοινωνία που ζούμε. Λοιπόν, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της εκπαίδευσης, εργασίας, της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΚΙ, ο πρόεδρος και μέλη του Εργατικού Κέντρου, η πρόεδρος και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Δικηγόρος Γιάννης Κουρούκλης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Κισγκίνης, ο Πάνος Ματιάτος, προπονητής, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρησης, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και γονείς. Άκουσαμε λοιπόν την κυρία Γιάννη να προλογίζει και τον επίσης κύριο Χρήστο Γκρεκιώτη να αναφέρεται στα όσα επιμελείται και φροντίζει το ΕΣΥΝ και από εκεί και πέρα. Ναι. Παρακολουθούμε γενικώς τις καταστάσεις αυτές. Πάμε να κλείσουμε με την επιθυμία της Ολγίνας Κρής, με το Μαραβέγια, το λιμάνι που είναι η καρδιά του. Λοιπόν, η καρδιά σας να καταλήγει να είναι το λιμάνι, στο οποίο λογικά θα ελιμενίζονται όλες οι σκέψεις και τα θετικά συναισθήματα. Θέλω να πιστεύω, εκ των πραγμάτων, ένα ως είναι ο αγώνος για θετικές σκέψεις και να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας θετικά παρά τις δυσκολίες. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας, αύριο και γύρω στο 12 και πάλι μαζί.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά. 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνιονήσων διατυπώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κάνοντας λόγο για διοικητική αναστάτωση, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τα προβλήματα του συστήματος και ζητούν πλήρη διερεύνηση των ευθυνών. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές σε εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 30 Μαΐου που έλαβε χώρα στο Αργοστόλι ήταν η βράβευση του παθολόγου Γιώργου Κουρή για την πολυετή προσφορά του στην υγεία, στην κοινωνία και στον εθελοντισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα με θέμα «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας». Παρόντες ήταν στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, γιατροί, νοσηλευτές, εθελοντές και φορείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Την απεργία προκήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας με κυρίαρχα αιτήματα της στελέχωσης των υπηρεσιών, την επιλύση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες συνώνυμο των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας βρίσκεται πλέον το ελληνικό χτιματολόγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα χτιματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμό εθνικού χτιματολογίου. Μια εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησης του. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονίτικης γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δράση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 5 Ιουνίου. Το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ο Δήμος Ιθάκης και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν το 35ο Σεμινάριο Αμερικής Φιλολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από 12 έως 14 Ιουνίου. Θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι ευγνωμοσύνη, αχαριστία και νεοδορία στα ομηρικά επί. Οι εργασίες του σεμιναρίου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδρίων και κινηματογράφου Ιθάκης, ενώ η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότση διοργανώνει για 5η χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλα στην Ωραία Λιοκή, οι διακεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Συγκεκριμένα, ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης, οι οινολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οι εινοποιοί της Κεφαλονιάς θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου από 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι στο συνεταιρισμό Ρομπόλα Ωραία Λιοκή και είναι ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Καθένει τη ζωή μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

μια γαλιά του Παντελή, μια μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος ο τύπος είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων διατυπώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κάνοντας λόγο για διοικητική αναστάτωση, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τα προβλήματα του συστήματος και ζητούν πλήρη διερεύνηση των ευθυνών. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 30 Μαΐου που έλαβε χώρα στο Αργοστόλι ήταν η βράβευση του παθολόγου Γιώργου Κουρή για την πολυετή προσφορά του στην υγεία, στην κοινωνία και στον εθελοντισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα με θέμα «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας». Παρόντες ήταν στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, γιατροί, νοσηλευτές, εθελοντές και φορείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Την απεργία προκήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας με κυρίαρχα αιτήματα της τελέχωσης των υπηρεσιών, την επιλύση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες συνώνυμο των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας βρίσκεται πλέον το ελληνικό χτιματολόγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα χτιματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμό εθνικού χτιματολογίου. Μια εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησης του. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονίτικης γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δράση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 5 Ιουνίου. Το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ο Δήμος Ιθάκης και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν το 35ο Σεμινάριο Αμερικής Φιλολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από 12 έως 14 Ιουνίου. Θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι ευγνωμοσύνη, αχαριστία και νεοδορία στα ομηρικά επί. Οι εργασίες του σεμιναρίου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδρίων και κινηματογράφου Ιθάκης, ενώ η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότση διοργανώνει για 5η χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλα στην Ωραία Λιοκή, οι διακεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Συγκεκριμένα, ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης, οι οινολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οι εινοποιοί της Κεφαλονιάς θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου από 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι στο συνεταιρισμό Ρομπόλα Ωραία Λιοκή και είναι ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: 99,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτιάξει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλό 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνιονήσων διατυπώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κάνοντας λόγο για διοικητική αναστάτωση, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τα προβλήματα του συστήματος και ζητούν πλήρη διερεύνηση των ευθυνών. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές σε εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 30 Μαΐου, που έλαβε χώρα στο Αργοστόλι, ήταν η βράβευση του παθολόγου Γιώργου Κουρή για την πολυετή προσφορά του στην υγεία, στην κοινωνία και στον εθελοντισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, με θέμα ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρόντες ήταν στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της ΕΧΤΗΣ ΥΠΕ, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, γιατροί, νοσηλευτές, εθελοντές και φορείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Την απεργία προκήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, με κυρίαρχα αιτήματα της τελέχος των υπηρεσιών, την επιλύση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες συνώνυμο των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας, βρίσκεται πλέον το ελληνικό χτιματολόγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα χτιματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμό εθνικού χτιματολογίου. Μια εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησης του. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονίτικης γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δράση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 5 Ιουνίου. Το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ο Δήμος Ιθάκης και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν το 35ο Σεμινάριο Αμερικής Φιλολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από 12 έως 14 Ιουνίου. Θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι ευγνωμοσύνη, αχαριστία και νεοδορία στα ομηρικά επί. Οι εργασίες του σεμιναρίου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδρίων και κινηματογράφου Ιθάκης, ενώ η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς, σε συνεργασία με την Άνθια Κότση, διοργανώνει για 5η χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλα στην Ωραία Λιοκή, οι διακεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Συγκεκριμένα, ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης, οι ενολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οι ενοποιοί της Κεφαλονιάς, θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου από 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι στο συνεταιρισμό Ρομπόλα Ωραία Λιοκή και είναι ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Ώρα στο νυμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
1: Πριν πατήσει τα 16, ή τα ζώλα τη εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα τη τα γνώριμα. Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίνανε.

Μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά γίνεις κοπέλα, κοπελιά, και τώρα κοντζάμ ολόκληρη.

0: in Κεφαλονιά. 89,2.
1: In Κεφαλονιά. 89,2.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της.

κόκκινο ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα του αστερού του